0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

κοσμοπιστό. Όλοι οι φίλοι μας είχαν καμάρει.

0: FM Stereo.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 6714 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον κανακάρι μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσα.

τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνουν.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Επιβεβαιώθηκε η παρουσία ιού στα νεκρά ψάρια που είχαν καταγραφεί τον περασμένο Απρίλιο στη λίμνη Παμβότιδα, δίνοντας πλέον και εργαστηριακή απάντηση στο φαινόμενο της μαζικής θνησιμότητας που είχε προκαλέσει ανησυχία. Οι αναλύσεις που έγιναν στα δείγματα έδειξαν την παρουσία του ιού της αιαρινής ιαημίας του Κυπρίνου, με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνονται και από εργαστηριακούς ελέγχους που έγιναν στο εξωτερικό. Ο ιός εντοπίστηκε σε νεκρά ψάρια του είδους πεταλούδα που είχαν συλλεχθεί από τα νερά της λίμνης. Η παρουσία του ιού, σύμφωνα με τα στοιχεία των αναλύσεων, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως η περίοδος οοτοκίας και η θερμοκρασία του νερού, συνέβαλε στο φαινόμενο θνησιμότητας. Μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Υπήρου προχώρησε στη λήψη άμεσων μέτρων για την υγειονομική προστασία της ιχθυοπανίδας και την αποτροπή πιθανής εξάπλωσης του ιού. Απαγορεύεται η είσοδο και έξοδο ζώντων ιχθύων από και προς την Παμβότιδα, καθώς και οποιαδήποτε διακίνηση ζωντανών ψαριών εντός της περιοχής της λίμνης. Τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν προληπτικό και υγειονομικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην προστασία του οικοσυστήματος και στην αποτροπή μετάδοσης του ιού σε παρακείμενες υδάτινες μάζες ή εκτροφία. Σημειώνεται πως δεν επηρεάζεται η αλία στη λίμνη, καθώς η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη διακίνηση ζωντανών ιχθύων.

0: μια φορά σαν σήμερα. 24 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1664, το νέο Άμστερνταμ μετονομάζεται σε Νέα Υόρκη. 1828, ο Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία. 1908, ο λαός των Χανίων σε πάνδημη συγκέντρωση κηρύσσει την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. 1927, ιδρύεται ο Αυτόνομος Οργανισμός Λιμένος Πειραιός. 1947, η ηγεσία του ΚΚΕ απορρίπτει την πρόταση της κυβέρνησης Σοφούλη για την παράδοση του οπλισμού και την παροχή αμνηστίας. 1988, ο Καναδός σπρίντερ Μπεν Τζόνσον με τη βοήθεια αναβολικών κερδίζει στα 100 μέτρα με 9,79 στους Ολυμπιακούς της Σεούλ, αλλά αποκλείστηκε μετά από 3 μέρες.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους.

0: 30 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την ενίσχυση της παρατήρησης και της προστασίας των ωκεανών παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ισχυρή στήριξη της χώρας στη Διεθνή Συμμαχία Ocean Eye, τη νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία για τους ωκεανούς παγκοσμίως, ενώ τόνισε ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η προστασία των χωρικών μας υδάτων. Τα κενά ελέγχου που υπάρχουν στον τομέα ψυχικής υγείας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ομηρίας στην Οίκαια, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τη 44χρονη γυναίκα και να συλλάβουν τον 49χρονο σύζυγό της. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης μία γυναίκα στην Πάτρα. Στο νοσοκομείο η γυναίκα αναζητείται ο δράστης. Την τουρκική υποκρισία ως προς το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ανέδειξε μέσα από την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Εθνική ετοιμάζεται για την πρώτη της παρουσία στη League A του Nations League και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έκρυψε τις υψηλές απαιτήσεις που συνοδεύουν τη νέα πρόκληση. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε τη Σερβία στο Βελιγράδι, με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να γνωρίζει πως στον όμιλο υπάρχουν δύο ομάδες με μεγάλη εμπειρία και σημαντική παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο, η Γερμανία και η Ολλανδία. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη διακοπή θα πρέπει να βρει την ισορροπία μεταξύ των εντός και των εκτός έδρας αγώνων, καθώς το πιο σημαντικό προκειμένου να διατηρηθεί στην κορυφή και να παραμείνει ανταγωνιστικός ως το τέλος είναι η σταθερότητα. Κάτι που είχε σε μεγάλο βαθμό την περσινή σεζόν η ΑΕΚ, κατακτώντας πανάξια το πρωτάθλημα. Οι δύο τραυματισμοί αφήνουν τον ΠΑΟΚ για τουλάχιστον τρεις μήνες χωρίς Τάχα Αλή και Γύρι Παυλένκα. Ο Τάισον περνά σε πρώτο πλάνο για το αριστερό άκρο της επίθεσης, ενώ περισσότερες ευκαιρίες αναμένεται να πάρει και ο Σόλα Σορετήρε. Ο Αντώνης Τσιφτσής γίνεται πλέον ο βασικός τερματοφύλακας του δικέφαλου του Βορρά για το επόμενο διάστημα.
0: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Οι γυναίκες άνω των 50 δεν φορούν sneakers μόνο με φορέματα, αλλά τα συνδυάζουν με άλλα δύο κομμάτια. Η φόρμουλα είναι απλή. Ένα ζευγάρι sneakers, ένα relaxed jeans και ένα δερμάτινο bomber jacket. Ο συνδυασμός δείχνει αβίαστα κομψός. Τα relaxed ή straight leg jeans δίνουν στο outfit μια πιο χαλαρή σύγχρονη γραμμή, ενώ το bomber jacket προσθέτει χαρακτήρα και μια διακριτική ροκ διάθεση. Τα sneakers από την άλλη λειτουργούν σαν το στοιχείο που δένει τα δύο κομμάτια μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα δεν είναι ούτε υπερβολικά casual, ούτε ιδιαίτερα επίσημο, είναι ακριβώς αυτή η ενδιάμεση αισθητική που κάνει ένα outfit να δείχνει σύγχρονο και προσεγμένο χωρίς να φαίνεται ότι προσπαθήσαμε υπερβολικά. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να επιλέξετε τα πιο statement sneakers της αγοράς. Ένα κλασικό λευκό ζευγάρι, ένα ρέτρο σχέδιο ή ακόμη και ένα ζευγάρι μαύρα sneakers μπορεί να λειτουργήσει εξίσου καλά.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Κεταμίνη συνταγογραφούμενη από γιατρό φέρεται να λάμβανε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με τη συγκεκριμένη ουσία και γενικότερα με τον εθισμό. Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή σε κλινική αποτοξίνωση στο Λος Άντζελες, μία μόλις μέρα μετά την εισαγωγή του. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, ο Πρίσλεϊ είχε συστηματικό πρόβλημα με την κεταμίνη, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του μοντέλου είναι οργισμένοι επειδή ο γιατρός φέρεται να συνέχιζε να του συνταγογραφεί τη συγκεκριμένη ουσία, ενώ θεωρούν ότι ο γιατρός θα έπρεπε να διωχθεί ποινικά. Τα έργα τέχνης της σε τοπικό παζάρι στο Λος Άντζελες πουλάει 18χρονη κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ Βιβιέν, η οποία προσφάτως ανακοίνωσε μάλιστα πως απαρνείται το επίθετο του πατέρα της. Η ίδια εθεάθη το Σάββατο σε υπαίθρια αγορά με τον δίδυμο αδελφό της Νόξ να βρίσκεται στο πλευρό της προκειμένου να τη στηρίξει. Η Βιβιέν, που σύμφωνα με την Daily Mail δραστηριοποιείται με το όνομα The Tulip Fields, παρουσίασε στο παζάρι μία σειρά από κάρτες με ζωγραφιές της και αυτοκόλλητα με τις τιμές τους να κυμαίνονται από 10 έως 25 δολάρια. Η Vivian Jolie καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης συνομιλούσε με τον κόσμο, καταφέρνοντας να πουλήσει αρκετά από τα έργα της. Για την περίσταση είχε επιλέξει ένα μαύρο t-shirt και μία μπλεκαρό σαλοπέτα, ενώ ο αδελφός της φορούσε ένα τζιν παντελόνι με κεντυμένα λουλούδια και λευκή μπλούζα.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικός σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάζουν.

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραμπό.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραμπό

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νότια ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα Λίμνος, 21 Αλεξανδρούπολη, 24 Μύκονος Νάξος, Σέρες Ύφνος Τρίκαλα, Γιαννιτσά Πρέβε Ζάρτα Κέρκυρα, 26 Ηράκλειο, Ρέθυμνο Χανιά, 28 Καλαμάτα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Καλώς τους τους πρωινούς τύπους και τις πρωινές τύπισες. Όπα, μισό. Πριν καλημερίσω τα πιτσιρίκια, η καλύτερη καλημέρα, Νίκο μου, η καλύτερη καλημέρα είναι αυτή εδώ, μισό λεπτό.
1: Καλημέρα, Μαντώ, καλημέρα, Θεία.
0: Όπο, μιλάμε για φωνή, θα την κάνουμε ραδιοφωνική παραγωγό. Δεν υπάρχει περίπτωση, τη Ρινούλα την Αγερσανιώτησα θα την κάνουμε ραδιοφωνική παραγωγό. Θα την κάνω εγώ αστέρι. Είναι ήδη. Θα βάλω το χεράκι μου. Ιωάννα, εμπιστεύσου την σε μένα, σε παρακαλώ πολύ. Αυτή είναι η ομορφότερη καλημέρα. Καλημέρα, Ρινούλα. Σεπτεμβρίου 2026. Της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Γιορτάζει η Παναγιά του Μόλου. Η Παναγιά, αυτό το όμορφο εκκλησάκι, το οποίο υποδέχεται όλους όσοι έρχονται στον ευλογημένο του το τόπο και αποχαιρετά όλους όσοι φεύγουν, με την ευχή να ξαναγυρίσουν σύντομα. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους και όλες όσες γιορτάζετε σήμερα, γιατί δεν είναι μόνο της Μυρτιδιώτισσας. Πρωτομάρτυρος Θέκλης, οσίου Κόπριου, ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας και Αγίας Πέρσης. Σήμερα λοιπόν έχει την τιμητική της η Θέκλα, έχει την τιμητική της η Μυρτώ, η Μυρτούλα, η γειτόνισά μου, η οποία γιορτάζει, η Γαλαναδιώτισσα. Χρόνια πολλά και καλά, Μυρτούλα, χρόνια πολλά, Γιάννη, να την εχαίρε. Γιορτάζει ο Πέρσης και η Πέρσα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 14 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 19 και 19. Πάω να σας πω ποιες εκκλησίες έχουμε σήμερα στην Άξο που γιορτάζουν, που θα ανοίξουν σήμερα, και αμέσως μετά να καλημερίσω τα πιτσιρίκια και αμέσως μετά, Νικόλα, το σποτάκι που σου άρεσε πολύ. Λοιπόν, της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας σήμερα έχουμε βεβαίως την εκκλησία, το εκκλησάκι το όμορφο εδώ στο λιμάνι της Νάξου, στη χώρα της Νάξου, την Παναγιά του Μόλου. Έχουμε εκκλησάκι και στο Χαλκί, αλλά έχουμε και την Αγία Θέκλα, και θα συναντήσουμε εκκλησία στην Ποταμιά, στις Τρίποδες και στο Δαμαλά. Αυτά μου έχει γράψει ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντοριναίος, τον οποίο θα ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά. Καλημέρα, Μανώλη, καλώς το να καλημέρα. Λοιπόν, τρέχω να προλάβω τα πιτσιρίκια πριν μπουν στις αίθουσές τους, για να μην έχουμε φωνές και ντράβαλα. Τρέχω ευθύς αμέσως, γιατί παιδιά δεν είναι να τα καθυστερείς αυτά τα πράγματα. Εγώ σας το ξαναλέω, ποτέ δεν τα βάζω με τα πιτσιρίκια. Είμαι μαζί τους, είμαι κοντά τους και βγαίνω πάντα νικητρία. Διότι άμα έχεις τα πιτσιρίκια δίπλα σου.
2: Τίποτα.
0: Μου ήρθαν χθες το μεσημέρι μετά την εκπομπή και ο Φασαριώζος εδώ μαζί με τον Θοδωρή, ο Μιχάλης και ο Θοδωρής. Χαμός έγινε εδώ μέσα. Έρχονται και μου λένε τις περιπέτειές τους από το σχολείο. Λένε τα δόντια τους και βγαίνουν. Καλημέρα, Ιουλιανή, καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, Κωνσταντίνα και Μαρία, διδυμάκια όμορφα. Τρίαντα Φιλίτσα και Γιάννη, Βασίλη του Μιχάλη. Πάω, Μέλανες, Μαρία, Παρασκευή, Μανώλη, δύο φλόρες είναι εκεί τα πιτσιρίκια, πάνε σχολείο, καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μου από τη Σύρο, από την Αρχόντισσα, από την Πρωτεύουσα. Στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη και στην Άντζελα από την Αθήνα. Στο Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης, στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη, της Μαρίας τα παιδιά. Η Μυρτούλα που γιορτάζει σήμερα, Γαλαναδιώτισσα, γειτόνισά μου, με τα ροζουλιά της θα πάει σήμερα στο σχολείο. Θα κεράσει και τα παιδιά γλυκά, Γιάννη. Να τη χαίρεστε. Η Φωτεινούλα, η ζωγράφος, η εγκαρίτισσα. Η μαμά την Ελευθερία και τον μπαμπά τον Νεκτάριο. Και τον παππού τον Παντελή και τη γιαγιά τη Φωτεινή. Και τις γάβες ζωγουρούν, τις κάνουν πεδαλούν. Η Ρινούλα, η χορευταρού που μας είπε πρωί καλημέρα. Την ομορφότερη καλημέρα, η Αγερσανιώτισσα. Ο Βασίλης και ο Αριστίδης, ο Δημήτρης και ο Μάρκος, ο Κωστής Δαβίδ και ο Ιωσήφ, η Βασιλικούλα το Μαράκι και η Γεωργίτσα του Κώστα και της Διαλεκτής, ο Αντώνης και ο Γιώργος της Χριστίνας και του Νίκου, το Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας, τα Τριδημάκια της Φέης και του Μιχάλη, η Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη, η Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, ο Δημήτρης και η Νάγια της Δέσποινας και του Στέφανου και η γιαγιά η Μπέτη στη Μονεμβασιά. Καλημέρα. Ο Γιάννης και ο Θοδωρής Εφραίμ της Σοφίας, ο Κωνσταντίνος, ο Μάνος, η Ευελίνα και η μικρή Βασιλικούλα από το Γέρακα, η Μαρικέτη και ο Ανδρέας της Τζίνα στα πιτσίρι και τα γειτονάκια μου εδώ στη Γρότα, ο Δημήτρης της Φελίσιας, ο Λάμπρος και ο Γιάννης του Νικόλα, ο Κωνσταντίνος ο Σπάιντερμαν και ο Αντώνης του Νίκου και της Εμμανουέλας, το Σταυρουλάκι του Ανδρέα, το Μελινάκι του Άλεξ, ο Γιάννης και ο Ραφαήλ και η Μαριέβη της Λιάνας, ο Δημήτρης και της Κωνσταντίας το παιδί, ο Λευτέρης και ο Μάρκος του Γιώργου και της Αμοριανής της Ειρήνης, ο Νίκος και ο Γιώργος του Βασίλη, η Αντωνίτσα, η Μαρία Ζωή και ο Γιωργάκης της οικογένειας Λαγογιάννη, ο Φασαριόζος και ο Θοδωρής που μου λένε τις περιπέτειές τους κάθε μέρα από το σχολείο εδώ, τα δικά μας τα πιτσιρίκια, ο Μιχάλης και ο Θοδωρής της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και βέβαια το μικρό το νεραϊδάκι, αυτό το μπουμπουκάκι, το δύο μηνών και κάτι που είναι από τα Βουπού, εκεί στην Αθήνα. Κάνει κόλπα τώρα, όλο γελάει, γελάει, γελάει. Καλημέρα. Νεράιδα είδα τελικά. Πάω τώρα να...
2: Η επικαιρότητα τρέχει.
0: Τρέχει η επικαιρότητα.
2: Εσύ θα προλάβεις να την ακολουθήσεις κάθε μέρα 8 το πρωί το ενημερωτικό μαγκαζίνο με τη Μαντώ Στουρνάρα.
3: Ακόμα κοιμάται ακόμα. Σήκω μαρή από το κρεβάτι, έχουμε δουλειά. Σήκω, σήκω χιλιάω.
2: Βάζεις στο μικροσκόπιο όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, ζωντανές συνδέσεις και τα πρόσωπα της ημέρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Μείνε συντονισμένος στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Γιατί η γνώση είναι η δύναμή σου.
4: Κουμπίσω από εδώ και έχω να πω κάτι στον άνθρωπο.
5: Θα κάνεις εκπομπή.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεων.

0: Πήγαινε στην Αμάλ και αρτίζα να μου πει. Άντε πήγαινε.
1: Ναι, θα πάω.
0: Πήγαινε, λέω.
1: Εντάξει, θα πάω, Χριστιανέ μου.
0: Αστροπελέκι.
2: Αστροπελέκι, αστροπελέκι.

Καλημέλα, καλημέλα. Να το το νεραϊδάκι, τον βουπού. Καλημέλα. Καλώ τη Βασιλικούλα, καλώ το συμπέθερό μου, το Συριανό. Καλή ακρόαση, Νικόλα. Καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Σε όλα τα παιδιά της καθαριότητας, σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων βεβαίως. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις μικρές κυκλάδες. Καλημέρα στα παιδιά του Χιτά, στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, στα σώματα ασφαλείας, στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου και στα παιδιά του ΔΔΕ που, πώς να το κάνουμε βρε παιδιά, αυτά τρέχουν και δεν φτάνουν να τα λέμε και αυτά. Καλώς το ραντάρ, καλημέρα, έβαλε λίγη ψύχρα, η αλήθεια είναι. Α, έχω να σας πω ότι εγώ σήμερα θα με δείτε. Παντελόνι μετά από καιρό, παντελόνι μακρύ, δεν αυτό. Μπλουζάκι με μακριμάνικο, βέβαια, και ένα μπουφανάκι ψηλούλι από πάνω. Θύρινο Παρασκευούλα, καλημέρα. Σας άρεσε το σποτάκι, Μαρία Καρτίμπελη. Φίλη μου αγαπημένη, εξαιρετικός άνθρωπος. Ακούτε από τη φωνή, εννοείται. Ραδιόφωνο κάνει η κοπέλα. Ένα χρυσό παιδί.

Καλημέρα Δεσποινούλα μου, καλημέρα δάσκαλε. Ετοιμάζονται οι εκείτοι, η Ένωση Κυκλαδικού Τύπου, για το κουφονίσι αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουν το συνεδριό τους.

0: Όμορφο τραγούδι, πολύ όμορφο. Διασκευή, να την κοινωνά μου, εδώ είναι. Λοιπόν, αφού μαζευόμαστε σιγά σιγά, λέω να ξεκινήσω. Καταρχάς, είπαμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν και σε αυτές που γιορτάζουν. Εντάξει, πολλοί θα μου πούν χρόνια πολλά σήμερα γιατί ακούω και στο Μυρτό ενίοτε. Μπερδεύουν το μαντό με το Μυρτό, ακούω και στο Μυρτό. Αυτά έχω να σας πω. Θα πάμε σε λίγο να. Α, κάτσε μισό λεπτάκι να δούμε ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα, να τους στείλουμε ευχές. Είδα αρκετά ονόματα εδώ στο φατσοβιβλίο που μου τα καρφώνει. Για μισό λεπτό να πω χρόνια πολλά στον Νικόδημο τον Εγκαρίτη, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, Νικόδημε. Ο Μίμης έχει γενέθλια, η Γκέλη, ο Άκης, ο Δημήτρης, η Βίβιαν, η Μαργαρίτα, η Σοφία η Αμοριανή. Ο Νικόδημος, όπως σας είπα, ο Εγκαρίτης, χρόνια σας πολλά και καλά. Τι ζώδιο έχουμε τώρα? Τώρα πρέπει να, να έχουμε μπει στο ζυγό, νομίζω. Ποια μπάνια, ραντάρ, έχουν πάνε τα μπάνια εδώ και μέρες. Το τελευταίο μου μπάνιο, κάτσε γιατί φέτος, πώς σημειώναμε μικρά τα παγωτά. Εγώ σημειώνω τα μπάνια. Λοιπόν, κάτσε να σου πω πότε έκανα το τελευταίο μπάνιο, διότι είναι σημειωμένα όλα εδώ στο τευτέρι μου. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι, στις 6 Σεπτέμβρη έκανα το τελευταίο μπάνιο. Το τελευταίο λέω τώρα, δεν ξέρω, μην μας κάνει κανένα ντου ο καιρός και ξαναγυρίσει πάλι ζέστη και αυτά. Αλλά χθες, σας είπα, σήμερα φόρεσα ψηλό μπουφανάκι, έτσι. Χθες, το μεσημέρι, έτσι, που υποτίθεται ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, εγώ στην κυριολεξία έφτισα παγάκια. Πολύ κρύο. Κρύωνα, ρε παιδιά, κρύωνα. Ποια θάλασσα τώρα, τι συζητάμε.
1: Ένας γαλάζιος ουρανός, παραθυρό και σκέπη.
0: Να την και η αγαπία, η καρτέρα διώτησα με τις ωραίες τις ανατολές της. Αχ, αυτή η αυλή, αγαπία, να το θυμάσαι, ήταν η πρώτη αυλή στην οποία έμεινα στη Σαντορίνη όταν πρωτοήρθα για διακοπές το 2013. Να ξέρεις ότι αυτές οι διακοπές οδήγησαν μετά από ένα χρόνο στη μόνιμη εγκατάστασή μου στις Κυκλάδες και δει στη Σαντορίνη. Να το ξέρεις, αγαπία μου, αυτό που μου στέλνεις τώρα, αυτή η φωτογραφία, να ξέρεις τι σημαίνει για μένα.

Συνέχεια ζέστη να κάνει, δεν το βλέπω να ξανακάνει ζέστη. Καλώς το Πινελοπάκι, Πάτρα, εδώ και σήμερα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Ρένα, στο φίλο μου τον Αποστόλη, στο φίλο μου τον Θωμά. Έχω φιλαράκια στην Πάτρα πολλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις καιρικές συνθήκες, μιας και λέγαμε για τα μπάνια τώρα και μου λέει εδώ το ραντάρ, πάνε τα μπάνια, λέει πάνε τα μπάνια, πάει τώρα, πάει, αυτό ήταν, αυτό ήταν. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 24 ο μήνας, 23 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, οι άνεμοι θα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ. Ο ουρανός θα είναι καθαρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, θα πάμε με βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ, τσιμπάει λίγο προς τα πάνω η θερμοκρασία, 24 βαθμοί Κελσίου. Ο ουρανός θα συνεχίσει να είναι καθαρός. Το Σάββατο βλέπω περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Θα έχουμε βόρειους ανέμους, αλλά η έντασή τους θα είναι μόλις στα 2 μποφόρ. Αραιή συννεφιά το μεσημεράκι, αρκετά σύννεφα από το απόγευμα προς βράδυ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι βλέπω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή την Κυριακή βροχερή. Την Κυριακή από το μεσημέρι και μετά θα βρέξει εδώ στην Άξο. Τουλάχιστον αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επαναλαμβάνω, μιλάω για την Κυριακή, με ανέμους που θα πνέουν με ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Τη Δευτέρα 28 του μήνα, 24 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφόρ και πάλι βόρειοι άνεμοι, καθαρός ο ουρανός. Καθαρός ο ουρανός και την Τρίτη στις 29 του μήνα, με 25 στη θερμοκρασία. Αυτά με τον καιρό.

0: τίποτα σαν.
1: Λοιπόν, όσοι πάτε στην εκκλησία, άντε, μπράβο σας, καλά κάνετε, να ανάψετε και κανένα κεράκι. Εγώ πρώτα ο Θεός θα πάω μετά την εκπομπή. Να το Πινελοπάκι, χρόνια πολλά Πινελόπη μου, χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή σήμερα και για την Άξο. Εδώ πέφτουν προτάσεις, λέει, κόβεις τα μπάνια από τώρα, είσαι κρυώνεις, δηλαδή. Υπάρχει λύση, παιδί μου, πάρε και μια στολή από αυτές που φοράνε, αυτοί που κάνουν καταδύσεις. Αυτό από τη φωτεινολόσο με τη στολή που είσαι αυτό, βγαίνεις έξω και σαν κομάντος. Πάρε μια τέτοια, λέει, στολή και πήγαινε να κάνεις μπάνιο. Παιδιά, θα γελάσει και το παρδαλοκατσίκι, δηλαδή. Ναι. Άσε με τώρα, πού να τα φοράω εγώ αυτά τα πράγματα και να πηγαίνω να κολυμπήσω. Α, δεν πάω.

0: Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω σε πάρα πολύ λίγο για να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Εννοείται ότι θα πάμε και στο σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε μπει στη διαδικασία να ρίξετε καμιά ματιά στην ειδησιογραφία της ημέρας. Είπαμε τις ειδήσεις κάθε μέρα, τις καλές ειδήσεις, τις ψάχνουμε. Όσο ψάχνεις, βρίσκεις. Αυτό ακριβώς θα προσπαθήσω να κάνω και σήμερα, αν και δεν θα μπορέσω εννοείται να αποφύγω τις άσχημες ειδήσεις. Έχουμε και αρκετά έτσι αρκετές πολιτικές εξελίξεις, μιας και πάμε ντουγρού για τις εκλογές της Άνοιξης. Σήμερα θα αναμένεται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil στις ΗΠΑ. Την Άνοιξη ξεκινούν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Μια φρικτή φωτογραφία βλέπω μπροστά μου από τον Κηφισό, ένας κινούμενος οχετός. Ψάρια πεθαίνουν από έλλειψη οξυγόνου. Υπάρχει και βίντεο στο διαδίκτυο.
1: Σε χείλη αθισμένα, δυο μικρές προσευχές.
0: Να τα βρε καλώς τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα. AI agent της OpenAI χάκαρε κυβερνητικό σύστημα.
1: Ρολόγια.
0: Είναι η πρώτη γνωστή παραβίαση κρατικού δικτύου από την τεχνητή νοημοσύνη. Βρε καλώς τα.

0: ονειρακή.
1: Λοιπόν, ο καιρός είναι φθινοπορεινός ούτως ή άλλως και σε κάποιες περιοχές λέει σήμερα θα χρειαστεί μπουφανάκι. Εγώ πάντως το έχω φορέσει το ψιλούλι το μπουφανάκι. Δεν το

0: αυτές τις μέρες για διακοπές. Έλληνες, οι οποίοι λένε, ρε παιδί μου, τι έγινε φέτος. Με μπουφάν, ψάχνουν να βρουν μπουφάν. Οπότε όσοι είναι να φύγετε, μην στεναχωριέστε. Αρκεί να σκέφτεστε, να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι πρέπει να ξανάρθετε σύντομα. Χθες το βράδυ έκανε πολύ ψύχρα ομολογουμένος. Έχεις δίκιο, Νίκο. Εγώ σε αυτά συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, επειδή δεν την παλεύω με το κρύο, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, δώσ' μου καλοκαίρι όλο το χρόνο, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Δώσ' μου έστω αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε τώρα. Μια χαρά. Με ένα ψηλό μπουφανάκι είσαι εντάξει. Το χειμώνα, παιδιά, δεν την παλεύω. Όχι, όχι. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να έχω μαζί μου μια θερμοφόρα μόνιμα. Εννοείται, Πινελόπη μου, εννοείται. Εξυπακούεται αυτό που μου γράφεις, πες το και έγινε. Το πες, θα γίνει. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 24 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Άντε σιγά σιγά να δούμε λιγάκι τι ακριβώς συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Πάμε να δούμε τα γεγονότα λοιπόν στο παρελθόν. Κάτσε να δω, τα είχα ανοίξει. Να το. Λοιπόν, 24 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα πεθαίνει ο αυτοκράτορας Μανουήλ ο πρώτος ο Κόμνηνος το 1180. Επίσης σαν σήμερα το 1806 επανεκλέγεται Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο εξόριστος στο Άγιο Όρος Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος. Το 1853 η Νέα Καλιδονία γίνεται επίσημα κτήση της Γαλλίας. Το 1869, Μαύρη Παρασκευή, οι τιμές του χρυσού πέφτουν κατακόρυφα μετά την εντολή του Οδυσσέα Γκραντ στο Γενικό Λογιστήριο να πουλήσει μεγάλες ποσότητες χρυσού. Ενώ το 1908 οι Κρητικοί κηρύσσουν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1915 ορκίζεται η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμι. Το 1948 είχαμε την ίδρυση της αυτοκινητοβιομηχανίας Honda στην Ιαπωνία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο γερουσιαστής και μετέπειτα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής ο Ρίτσαρντ Νίξον κατηγορείται για κακή χρήση των κομματικών συνεισφορών που προέρχονταν από πλούσιους επιχειρηματίες της Καλιφόρνιας. Αυτό έγινε το 1952. Το 1979 μεταφέρεται στην Τίνιδα από το Κάιρο η έδρα του Αραβικού Συνδέσμου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη Συμφωνία Ειρήνευσης που υπογράφουν η Αίγυπτος και το Ισραήλ.
1: Που να είσαι, ποια χέρια σε κοιμή.
0: Το 1991 το αμερικανικό συγκρότημα της rock Nirvana κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους, το Nevermind, το οποίο θα τους οδηγήσει στο να γίνουν αστέρια στο χώρο της εναλλακτικής rock. Η Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Το 1998 έγινε αυτό. Το 2000 δημοψήφισμα στη Γαλλία οι ψηφοφόροι εγκρίνουν τη μείωση της θητείας του Προέδρου από 7 σε 5 έτη με 73,5 υπέρ. Και τέλος αν σήμερα το 2000 στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές της Γιουγκοσλαβίας κηρύσσεται νικήτρια η αντιπολίτευση καταγγέλλοντας νοθεία από τον πρώτο γύρο. Η αντιπολίτευση κήρυξε νικητή των προεδρικών εκλογών τον Βόγισλαβ Κοστούνιτσα με 52,5% έναντι 32% για τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Στις βουλευτικές, το Δημοκρατικό Κόμμα της Σερβίας κέρδισε 58 έδρες έναντι 44 του Σοσιαλιστικού. Αυτά.

0: Ναι, όντως, σήμερα γιορτάζει και το καμάρι της Σαντορίνης, γιατί είναι εκεί η Παναγιά η Μυρτιδιώτισσα, μια πολύ όμορφη μεγάλη εκκλησία που υποδέχεται τον κόσμο στο χωριό η Μυρτιδιώτισσα. Εμάς εδώ η Παναγιά του Μόλου υποδέχεται τον κόσμο στο λιμάνι στην χώρα της Νάξου και η Μυρτιδιώτισσα της Σαντορίνης, η μεγάλη εκκλησία, υποδέχεται τον κόσμο στο καμάρι. Καλώ στην τη Γιούλα. Καλημέρα, Γιουλάκη. Γιούλα. Γιούλη, καλημέρα Γιουλάκη. Πώς μου ήρθε το Γιούλα τώρα, δεν ξέρω. Λιακάδα λέει, με αρκετή δροσούλα στην Αθήνα εκεί στη Νέα Ιωνία σήμερα. Ω, μια χαρά, μια χαρά. Ό,τι πρέπει για βολτούλα. Για μπάνιο δεν το συζητώ. Εγώ τουλάχιστον για κανέναν απολύτως λόγο. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 28 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε διαφημίσεις σε πολύ λίγο. Εγώ να θυμίσω ότι κοντά μας και σήμερα είναι η καλύτερη. Που δεν είναι άλλη από τα Supermarket My Market. 4 σημεία αναφοράς εδώ στη χώρα της Νάξου.
1: Καρδιά μου.
0: Και στον Αγιώργη το ένα που το λέμε και Άμπλ, στην είσοδο του Αγιώργη.
1: Το
0: κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Να τον ακούτε το Μαρούλη, ξέρει τι λέει. Η μήλε της Νάξου δηλαδή.
1: Του βασιλιά του.
0: Ο φούρνος Λαγογιάννη. Να πηγαίνετε στο φούρνο Λαγογιάννη, γιατί αλλιώς δεν ξεκινάει όμορφα ημέρα αν δεν πάρεις έναν καφέ από το φούρνο Λαγογιάννη τουλάχιστον. Καλημέρα στα παιδιά της πτηνοτροφικής Νάξου. Άμα δεν φας μια ομελέτα το πρωί με αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου, πού πας, πού πας. Καλημέρα στον Ελαιόλιθο, στην Ελένη τη Μαράκη και σε όλα τα υπέροχα παιδιά που μας υποδέχονται όποια στιγμή της ημέρας. Για να απολαύσουμε τις όμορφες εικόνες και τα όμορφα πιάτα του Ελαιόλιθου, διότι ο Ελαιόλιθος δεν είναι μόνο για να πας να μείνεις, είναι και για να πας να φας και να φας καλά. Στη Μονή, κάτω από τη Μονή, μετά την Παναγιά τη Δροσιανή, στο δεξί σας χέρι. Μα φαίνεται δα, είναι μια υπέροχη, ένα υπέροχο σημείο, ένας υπέροχος, μια υπέροχη υποδομή για να μείνει κανείς. Με τις σουίτες, τις ωραίες, τις πολύ έξυπνα και με πολύ τέχνη φτιαγμένες, με στοιχεία από την Άξο, αλλά και με το υπέροχο φαγητό. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 34 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Γίνεται πάρα πολύς λόγος και σωστά γίνεται πάρα πολύς λόγος. Παιδιά, τσαφούλιας είναι αυτός, τι να κάνουμε τώρα. Για το ρυφηφί το οποίο προβάλλεται στην τηλεόραση αυτές τις μέρες. Η οποία σειρά είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και μάλιστα πάρα πολύ θλιβερά. Εγώ είχα την τύχη να το δω, το έχω δει δηλαδή, την έχω δει όλη τη σειρά. Με πολύ μεγάλη χαρά μπορώ να την ξαναδώ και με πολύ μεγάλη άνεση. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για την απόδοση του ρόλου του από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Νομίζω ότι δεν αμφισβητεί κανείς ότι είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Ναι, όσοι δεν έχετε μπει στη διαδικασία να τη δείτε αυτή τη σειρά, δείτε την. Την υπογράφει ο Τσαφούλιας, έτσι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τον αγαπώ απίστευτα, αυτόν τον άνθρωπο. Να το δείτε, πολύ κλάμα, Ναι, δύσκολο, το ξέρω. Δύσκολο. Αλλά όμως, περνάει τα μηνύματά της η ταινία, περνάει και ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας τα μηνύματά του μέσα από αυτήν την ταινία, όπως και με το Έτερος Εγώ, όπως και στην προηγούμενη σειρά, στο Έτερος Εγώ. Εντάξει, ό,τι υπογράφει αυτός ο άνθρωπος, εγώ respect. Τα έχω βάλει με το φίλο μου, τον Γιάννη τον Φραγκίσκο, ο οποίος μου είχε τάξει ότι φέτος θα μου τον εφέρει στην Άξο. Μου είχε τάξει καφέ με τον Τσαφούλια. Δεν θα τον πετύχω μπροστά μου, θα τον πετύχω.

σε ραντάρ, μιας και το βλέπεις τώρα, αν δεν το έχεις ξαναδεί. Στάσου λίγο στον χαρακτήρα του παιδιού που σερβίρει τις πάστες. Στάσου λίγο σε αυτό το χαρακτήρα, έτσι, παρακολούθησε λίγο περισσότερο αυτό το χαρακτήρα. Τις πάστες, αυτές που τρώει μια μπουκιά μόνο.

Λοιπόν, έλα να την κλείσουμε όμως την ενότητα, παιδιά. Πολύ καθυστέρησα. Ήδη είμαστε ήδη στα 38 λεπτά μετά τις 8. Πάμε να κλείσουμε την ενότητα. Πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν αλλά και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Ξεκινώ λοιπόν με τις γεννήσεις και σας λέω ότι σαν σήμερα το. Το 1884 γεννήθηκε ο Τούρκος στρατιωτικός και πολιτικός Ισμέτ Ινονού. Γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1884, πέθανε στην Άγκυρα το 1973, σπούδασε στη στρατιωτική σχολή στην Κωνσταντινούπολη, ακολούθησε αρχικά το στρατιωτικό στάδιο και ούτω καθεξής. Η Βούλα Ζουμπουλάκη γεννήθηκε σαν σήμερα, Ελληνίδα σπουδαία ηθοποιός και τραγουδίστρια το 1924. Ο Μάρκος Δράκος ήταν αγωνιστής και μέλος της ΕΟΚΑ κατά την περίοδο της Αγγλικής Αποικιοκρατίας, Κύπριος αγωνιστής λοιπόν. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1932. Ο Νίκος Σεργιανόπουλος, Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου και της τηλεόρασης, ιδιαίτερα δημοφιλής στη δεκαετία του 90. Ήταν πρωταγωνιστής στις τηλεοπτικές σειρές «Δυο ξένοι» και «Η στάβλη της Ριέτας Ζαΐμη». Ο Νίκος Σεργιανόπουλος είχε γεννηθεί το 1952. Ηνία Βαρντάλος, Καναδί ηθοποιός, ελληνικής καταγωγής βεβαίως, σεναριογράφος και παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών, γεννήθηκε το 1962. Γιώργος Γεωργίου, Έλληνας ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1979 και ο Τάσος Παπάζογλου, Έλληνας ποδοσφαιριστής επίσης, γεννήθηκε το 1988. Γρήγορα να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από κοντά μας, είναι πολύ λίγα τα ονόματα. Ο Ανδρέας Λόντος ήταν Έλληνας πολιτικός, έφυγε σαν σήμερα το 1845. Η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα της Ελλάδας και της Δανίας έφυγε το 1891 του οίκου των Γλίξμπουργκ. Με το γάμο της έγινε μεγάλη δούκισσα της Ρωσίας με το ρωσικό όνομα Αλεξάνδρα Γεωργίευνα. Αριστίδης Πρωτοπαπαδάκης, Έλληνας μηχανικός και πολιτικός, διετέλεσε πολλές φορές βουλευτής και υπουργός. Ο Πρωτοπαπαδάκης, ο Αριστίδης Πρωτοπαπαδάκης, έφυγε το 1966. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2015 ο Θεόδωρος Θεοφυλαγιαννάκος, Έλληνας στρατιωτικός. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Να και μια πολύ ωραία φωτογραφία που μου έρχεται τώρα. Χθεσινή, πήγες για μπάνιο, δηλαδή χθες το απόγευμα, 7 η ώρα ήσουν στη θάλασσα. Για όνομα δηλαδή, δεν βλέπω άλλον άνθρωπο στην παραλία να κολυμπάει. Κάτι σημαδούρες βλέπω μες στη θάλασσα, μόνο εσύ. Ωραία, μπράβο, ωραία φωτογραφία. Βλιχάδα, βλιχάδα.

0: Λοιπόν, αυτά ακριβώς συνέβησαν, ναι, στη Χούντα ήταν, δεν, το ξέρω, απλά δεν ήθελα να σταθώ σε αυτό. Στον τελευταίο, στον Θεόδωρος Θεοφιλογιαννάκος, Έλληνας στρατιωτικός, ήταν απότακτος αξιωματικός του στρατού Ξηράς. Το όνομά του έγινε συνώνυμο της βιαιότητας και του αυταρχισμού της Χούντας των συνταγματαρχών. Ναι, απλά δεν ήθελα να σταθώ σε αυτό. Εντάξει, καλά κάνεις όμως και το λες, γιατί κάποια πράγματα όντως πρέπει να τα αναφέρουμε. Δεν ήθελα να σταθώ σε αυτό, γιατί τα έχουμε πει τώρα πρωί-πρωί αυτό. Αλλά θα μου πεις, τα γεγονότα είναι γεγονότα. Η ιστορία μας είναι ιστορία. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ιστορία μας. Όντως ισχύει.
1: Στην καρδιά μου την καημένη.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις όμως. Ναι, κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Λοιπόν, συνεχίζω. 8 και 43 πρώτα λεπτά. Ναι, θα πάμε σε λίγο να δούμε τα γεγονότα της ημέρας, πώς καταγράφονται στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες.
1: Και με χαλά.

0: Λοιπόν, το μπάνιο δεν ήταν εχθές, ήταν προχθές. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Έκανες μπάνιο προχθές, λες και προχθές δεν είχε κρύο.
1: Έχω μια μέρα δώσει.
0: 7 η ώρα το βράδυ, για όνομα δηλαδή.

0: κόβει στα γυαλί.
1: Έλα, πάμε σιγά σιγά, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφουν σήμερα οι Καθημερινοί, ας πούμε, την οποία την έχω μπροστά μου. Και βλέπω αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Είδα και ένα βίντεο το πρωί ανατριχιαστικό. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Η πρακτική της παράνομης απόρριψης συνεχίζεται σταθερότατα, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη έκθεση σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Εγάλιο, όπου είχαν γίνει τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου?
2: Είπες μια μέρα πως θα έρθεις, όμως δεν γύρισες.
1: Ασφυκτική η κατάσταση στα μέσα σταθερής τροχιάς, λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες.
2: Οξυγό

0: Έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Φανταστείτε τι γίνεται, φανταστείτε, το ζείτε, το ζούμε όλοι μας. Τι γίνεται στα νησιά. Πάμε στα νέα ευθύς αμέσως. Η διατροφή φρενάρει τη γύρανση. Ένθετο υγεία, τι πρέπει να ξέρουμε. Τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων. Από αφανή χρέη και γραφειοκρατία, διπλή προστασία στους κληρονόμους. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους, από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία, κτηματολόγια και ούτω καθεξής. Στις οφειλές θα καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Φάκελος, παιδί μου, φάκελος. Τι βλέπω μπροστά μου, κοιλάδα των βασιλέων. Τι κρύβει ο τάφος του Τουτανχαμών. Μην το ξαναδιαβάσω το βιβλίο τώρα, τρίτη φορά. Το μυστηριώδες ερώτημα και η σχέση με την Νεφερτίτη. Τι είναι αυτά τώρα, θα πάω να αγοράσω τα νέα, ε. Θα πάω να πάρω τα νέα να το διαβάσω αυτό. Α, δεν είναι κατάσταση αυτή, πρέπει να αυτό, α.
1: Ήταν το γέλιο σου παράξενο σαν κλάμα.
0: Πάμε στην απογευματινή για να δούμε τη γραφή Γεωργιάδης και Βορύδης για τους καβαλημένους. Είναι μια φράση που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη χθες, έδωσε μια συνέντευξη. Και είπε ότι υπάρχουν κυβερνητικοί οι οποίοι να προσέξουν λίγο γιατί έχουν καβαλήσει το καλάμι. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε: εγώ δεν βλέπω τέτοιο πράγμα στην κυβέρνηση. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευγενικός, πάρα πολύ σεμνός στις απαντήσεις μου, τέλος πάντων στην δημόσια παρουσία μου. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, ταλαιπωρία τέλος. Επίσης, συνεχίζω με την απογευματινή. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα καταργείου ρες και γραφειοκρατία. Ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές. Όλα στο φως. Να τόσο ο Ντόναλτ Τραμπ μαζί με τον Κινέζο τον Σι. Δύσκολη εξίσωση της συνάντησης του Τραμπ με τον Σι. Από το δείπνο των κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης στις κόκκινες γραμμές. Δασμοί, μικροτσίπ, σπάνιες γιές στο τραπέζι. Εδώ υπόθεση Μαζονάκη στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Έγκλημα στην Καρνεάδου. Έψαχναν στο GPT πώς θα επαναφέρουν τον Μαζονάκη από τη Μέθη. Ο συνδυασμός υδροθεραπείας και πλασμαφαίρεσης μέσα σε 24 ώρες μπορεί να αποβεί μοιραίος. Ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη συμμετείχε στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τι είπε χθες στους ομογενείς? Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Οριστικό ναυάγιο για τα γλυπτά του Παρθενώνα, φαντάζομαι τα μάθατε και αυτά. Δεν νομίζω ότι περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Είμαστε ήδη στα 10 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γράφει και η εφημερίδα των συντακτών. Εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ, του κυρίου Στασινού, να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια, μισές παραδοχές από τον κύριο Ταχιάο και προσπάθεια καθησυχασμού ενστάσεις ακόμα και από τον Κώστα Μπακογιάννη.

Ανοίγουμε στο ριζοσπάστη. Μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευση με το ΚΚΕ. Άνοιξε τι πύλε του το 52ο φεστιβάλ τη ΚΝΕ οδηγητή. Δεκάδε χιλιάδε νέοι και νέε στο μεγάλο πολιτικό πολιτιστικό ραντεβού από χθε στο Πάρκο Τρίτσι. Το Σάββατο η κορύφωση με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο και θα χαιρετήσει ο κ. Κωνσταντή. Και τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή, κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και ενέργεια για την ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια.

Πάμε ελεύθερο τύπο να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα. Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας. Τα ευρήματα των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

0: Ακούστε λίγο, ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών παρεμβάσεων σε ψυγείο βιοπαθολόγου. Μηχανήματα βιοσυντονισμού και υδροθεραπείας εντέρου σε κέντρο φροντίδας. Ενέσιμες βιταμίνες σε ιατρείο. Συσκευές ανίχνευσης πηγών στρες σε χώρο υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρασης. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά? Στον ελεύθερο τύπο σήμερα, για να δούμε, ώρα απόσυρσης για τα παλιά πλοία, ανανέωση του στόλου, της ακτοπλοείας, φέρνει το νέο οικονομικό και περιβαλλοντικό τοπίο. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή, επίσης, δικαιούχοι 50.000 μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρέτησαν το 2024 εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, διαμένοντας σε μισθωμένες κατοικίες. Σε ποιους θα καταβληθεί ένα μίσθωμα, σε ποιους δύο και γιατί. Και επίσης αναταραχή στο Buckingham από το βιβλίο για την Νταϊάννα, οι βολές του αδελφού της πριγκίπισσας κατά του Καρόλου και η αντίδραση από το παλάτι. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων αυτές τις ειδήσεις και κάποιες ακόμα θα τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια.
1: Κι όπως φυσάει τα σημάδια δεν θα βρει.
0: Τώρα, Νίκο, πες μου, ποιος είναι ο δημιουργός αυτού του πίνακα. Μου στείλε ο φίλος μου ο Νίκος μια πολύ όμορφη φωτογραφία με έναν πίνακα, με ζωγραφισμένη τη Μυρτιδιώτισσα, δύο βαρκούλες, και στο βάθος, έτσι, το γαλάζιο, η Παναγιά του Μόλου σε ζωγραφικό πίνακα. Πες μου τώρα ποιος ζωγράφισε, δεν ξέρεις. Πού τον είδες αυτό το πίνακα?

Πολύ όμορφος πίνακας, πάρα πολύ όμορφος. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 6 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Θα κάνουμε έτσι μια βόλτα στα site να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας. Θα σχολιάσουμε ό,τι πρέπει να σχολιάσουμε. Και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα δικά μας εδώ στο Νότο, καθώς έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα και στο νησί και στην Άξο και στα νησιά, στις Μικρές Κυκλάδες, αλλά και γενικότερα στο Νότιο Αιγαίο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Σας δίνω λίγο χρόνο να φτιάξετε καφέ όσοι δεν έχετε φτιάξει ακόμα. Όσοι δεν θέλετε να φτιάξετε καφέ, έχετε τη λύση. Λέγεται, είναι φούρνος Λαγογιάννη. Απέναντι από το νοσοκομείο μας στη χώρα της Νάξου, στις Τρίποδες ή στην Πλάκα. Ο καλύτερος καφές που έχετε πιει. Φτιαγμένος από χεράκια, μιλάμε χρυσά. Τι να σας πω για την Ειρήνη, να σας πω για την Άννα, να σας πω για τη Δέσποινα, για την Ιωάννα, για τη Βαγγελίτσα. Όλα τα υπέροχα παιδιά για σας δουλεύουν κάθε πρωί με χαμόγελο πλατή.

κάτσε λίγο για να μην το ξεχάσω. Να σας πω ότι αύριο θα έχουμε διακοπή ρεύματος. Αύριο Παρασκευή, για μισό λεπτάκι. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή 25 του μήνα από τις 9 μέχρι τις 12.30 στα Καλαμούρια στην Πλάκα, στην Αγία Παρασκευή και στον Ορκό. Εντάξει, 9 με 12.30 Καλαμούρια, Πλάκα, Αγία Παρασκευή και Ορκός, ρεύμα.

υπάρχει ένας πολύ σοβαρός λόγος να πεταχτώ μια βόλτα μέχρι την Αθήνα. Και ο λόγος είναι ο κεραμικός, ο οποίος παραδόθηκε ξανά στους Αθηναίους και στους τουρίστες. Περίπου 4,5 νέα στρέμματα εντάσσονται στη διαδρομή, αποκαλύπτοντας κατάλοιπα οχυρώσεων, κατοικιών και εργαστηρίων. Νομίζω ότι αυτή η βόλτα αξίζει τον κόπο να γίνει, διασχίζοντας την κεντρική πύλη από την οδό Ερμού, σε ένα από τα πιο σημαντικά τοπόσημα της αρχαιότητας και της αρχαίας Ελλάδας. Εννοείται ότι κανείς νιώθει και πάλι δέος για όλες αυτές τις μορφές που ενώνουν τον άνω με τον κάτω κόσμο. Ο αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού μοιάζει έτσι με ένα παράξενο άνοιγμα προς τον αστικό ιστό, μια ρογμή από την οποία μπορεί κανείς ακόμα να δει σχεδόν σε φυσική κλίμακα όχι μόνο πώς ήταν οργανωμένη η αρχαία πόλη, αλλά και πώς αντιλαμβανόταν τον εαυτό της. Λοιπόν, αξίζει πραγματικά τον κόπο. Αξίζει τον κόπο μία βόλτα στην Αθήνα, αλήθεια λέω, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν θα μας δοθεί ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Το προγραμματίσουμε, λέω, να το προγραμματίσουμε. Τραγουδάκι. Τι λέει εδώ ο κύριος? Δεν σε ξέρω, λέει, αλλά να την προσέχεις. Μεγάλη κουβέντα. 2 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: και λίγο.
1: Μόλις πήρα μπροστά μου ακόμα μία δημιουργία, ακόμα έναν πίνακα, τον οποίο τον έχει δημιουργήσει ο Πολύκλητος Ρέγκος, γεννημένος στην Άξο το 1903. Και είναι, βρε παιδιά, πω πω, έτσι ήτανε. Έτσι ήτανε τότε η Μυρτιδιώτισσα. Μου φαίνεται λίγο, υπήρχε αυτό το δέντρο εκεί. Καλέ, είναι πάρα πολύ όμορφος πίνακας. Πολύκλητος Ρέγκος, ζωγράφος, γεννημένος στην Άξο.

0: τέτοιο πλάσμα
1: είναι. Ναι, είναι η δικιά μας μυρτιδιώτισσα και είναι πίνακας του 56 και μπορώ να δω μέσα από την αποτύπωση αυτή στον καμβά του Πολύκλητου του Ρέγκου πώς ήταν τότε το λιμάνι. Ένα τεράστιο δέντρο βλέπω εδώ με ένα τραπεζάκι δίπλα με τρεις καρέκλες και τη μυρτιδιώτισσα μπροστά, οι βαρκούλες μέσα. Και λέω, ρε παιδί μου, εάν κάποιος μου έστελνε αυτή τη φωτογραφία, το μόνο που με παραπέμπει στην Άξο είναι η μυρτιδιώτισσα. Είναι η Παναγιά του Μόλου. Πραγματικά, το 56, του 56 ο πίνακας. Και έχει φτιάξει, λέει, ο Πολύκλητος Ρέγκος και άλλα έργα από την Άξο.
0: Εγώ είμαι ερωτευμένος.
1: Τον ψάξω.

0: Πάμε, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς μείνετε εδώ γιατί είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μετά μου λέτε τι μαγειρεύετε σήμερα. Σας λέω πού θα πάτε να ψωνίσετε, αν και ξέρετε. Γνωρίζετε ήδη στα My Market θα πάτε να ψωνίσετε. Και όλα τα υπόλοιπα τέλος πάντων τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Λοιπόν, κλείνοντας, σας έλεγα ότι πρέπει να ψάξω τον πολύκλητο Ρέγκο. Δεν χρειάζεται να τον ψάξω καθόλου. Το έχει ήδη κάνει τον Axios Press με ένα άρθρο περσινό. Έχει περάσει ένας χρόνος. Φρόντισε γι' αυτό ο Νικόδημος Αλιανός. Ο πολύκλητος Ρέγκος, λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε το 1903 και έφυγε από τη ζωή το 1984, γεννήθηκε στο Χαλκί της Νάξου. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους του 20ου αιώνα. Το έργο του είναι στενά δεμένο με την αρχιτεκτονική και τη λαϊκή ζωή των Κυκλάδων και ιδιαίτερα της γενέτειράς του. Υπάρχει ένας πίνακας στον οποίο αποτυπώνεται η παλιά χώρα της Νάξου όπως πραγματικά ήταν. Ανθρώπινη, απλή, γεμάτη χαρακτήρα και ζωή. Στο κάτω αριστερό μέρος του έργου διακρίνεται το κουρίο του μικρασιάτη πρόσφυγα Σιδερή Πετρά. Ένας καθημερινός χώρος, σύμβολο της κοινωνικής συνοχής και της ένταξης των προσφύγων στο νησί που αργότερα μετατράπηκε σε κομμωτήριο του γιού του, του Γιώργου. Ο πίνακας, λοιπόν, δείχνει, αποτυπώνει μάλλον την παλιά πόλη της Νάξου, λίγα βήματα κάτω από το ιστορικό κάστρο, εκεί όπου στέκει ο ιερός ναός του προφήτη Ηλία. Ένας ναός που δεν είναι απλώς θρησκευτικό το πόσιμο, αλλά ζωντανό τεκμήριο ιστορίας, ζωής, κοινωνικής ζωής, καλλιτεχνικής μνήμης. Φιλοτεχνημένος ο πίνακας το 1957, που αποτυπώνει με ευαισθησία την ζωή γύρω από την εκκλησία, προσφέροντάς μας μια μοναδική ματιά στην καθημερινότητα της εποχής. Πάρα πολύ όμορφο και άλλος πίνακας. Πραγματικά, κοίταξε να δεις τώρα τι μαθαίνω και το είχα ξεχάσει, το είχα δει και το είχα ξεχάσει. Πολύκλητος Ρέγκος, γεννημένος στο Χαλκί της Νάξου το 1903. Είδα σήμερα τη φωτογραφία, ναι, σε φωτογραφία μου το στείλανε, σε μήνυμα μου το στείλανε, τον πίνακα με την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα. Βλέπω τώρα και τον προφήτη Ηλία, πραγματικά εκπληκτική εικόνα.

Λοιπόν, ο Ντόναλτ Τραμπ παντού μπροστά μου και δικαστικό μπλόκο αυτή τη φορά στον Τραμπ, CNN, MS Now, Πολίτικο, επιστρέφουν στο Λευκό Οίκο. Θυμάστε τι είχε πει ο πρόεδρος. Πάντως, ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ διέταξε την κυβέρνηση του Ντόναλτ Τραμπ να επαναφέρει την πρόσβαση των δημοσιογράφων από τα CNN, MS Now και Πολίτικο στο Λευκό Οίκο, κρίνοντας ότι η απόφαση αποκλεισμού των τριών μέσων πιθανότατα παραβιάζει το Σύνταγμα. Η απόφαση αποτελεί σημαντικό πλήγμα φυσικά για τον Αμερικανό πρόεδρο. Αφορά μία από τις πιο έντονες συγκρούσεις της κυβέρνησης με τα μέσα ενημέρωσης. Ο δικαστής, ο Τιμ Κέλι, εξέδωσε την απόφαση του μετά την προσφυγή των τριών ειδησιογραφικών οργανισμών κατά της απαγόρευσης που είχε επιβάλει ο Τραμπ στις 18 του Σεπτέμβρη. Είχε υποστηρίξει ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, ότι τα συγκεκριμένα μέσα δεν θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς μυθοπλασίες και ψέματα, κατηγορώντας τα για τον τρόπο με τον οποίο κάλυπταν τη δράση της κυβέρνησής του. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιχείρησε να υπερασπιστεί την απόφαση του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός σχετιζόταν με ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Ο δικαστής έκρινε ότι η απαγόρευση είναι πιθανό να μην είναι συμβατή με τις συνταγματικές προστασίες της ελευθερίας του τύπου και διέταξε την αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων των τριών μέσων στο Λευκό Οίκο. Όπου ήταν.

0: Ζήσεις.
1: Θοδωρής Μαραντίνης από τα περσινά, όχι πολύ παλιά, νομίζω, ναι, πέρυσι ή προπέρσι, τέλος πάντων, πέρυσι. Τρελαμένος με τα νησιώτικα, με τους νησιώτικους ρυθμούς, θα πω, όχι με τα νησιώτικα, με τους νησιώτικους ρυθμούς. Άλλο νησιώτικα, άλλο νησιώτικη ρυθμή. Νησιώτικος ρυθμός είναι και αυτός εδώ.

0: τα ειδήσεις οι οποίες φωτίζονται. Ναι, τι να κάνουμε, τα έχουμε και αυτά. Το επόμενο διάστημα λέει θα ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη και θα εκτιμούν οι αρχές ότι, για το τι έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Τι μπορεί να έχει, ρε παιδιά, ένα χρηματοκιβώτιο μέσα.
1: Από την Ήω για να φτάσω στη
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να έχει χρήματα, χρηματοκιβώτιο. Κάποια πολύτιμα αντικείμενα, μπορεί να έχει κάποια έγγραφα. Ξέρω εγώ ότι μπορεί να έχει ένα χρηματοκιβώτιο μέσα. Δεν είχα ποτέ χρηματοκιβώτιο. Είναι η εποχή της μοσταλευριάς αυτή, ε. Μετά τον τρίγο με το μούστο, τι κάνουμε, μουσταλευριά. Ξέρετε να φτιάχνετε μουσταλευριά? Ε, ξέρετε. Τι χρειάζεται, εγώ δεν έχω φτιάξει ποτέ, να σας πω την αλήθεια μου. Η μητέρα μου φτιάχνει καταπληκτική μουσταλευρία, βάζει και κάτι καρύβια μέσα, ωραία πράγματα. My Market για τις αγορές σας, να μην ξεχνιόμαστε. My Market σε 4 σημεία εδώ στην Άξο. Απέναντι, όχι απέναντι, ναι, απέναντι από την Αγία Θεοδοσία. Απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι, δίπλα από το βενζινάδικο το μεγάλο της Shell και στον Αγιώργη, στην είσοδο του Αγιώργη που το λέμε Ample. Τι θα βρούμε στο My Market? Το σωστό ερώτημα είναι τι δεν θα βρούμε. Θα τα βρούμε όλα. Το κρέας, το κρέας. Σε ένα σύγχρονο κρεοπωλείο με έτοιμες λύσεις, με συνταγές έτοιμες για το φούρνο, με ελληνικά κρέατα από την φάρμα Τσικάκι, με παρασκευασμένα από το, παρασκευάσματα από τον Άξο Σμιτ, με καταπληκτικό μανάβικο πολύ καλής ποιότητας σε φρούτα και σε λαχανικά από τους δικούς μας τους μπαξέδες, με πλούσια ποικιλία σε ντελικατέσεν προϊόντα ελληνικά αλλά και κορυφαίες παγκόσμιες μάρκες, με πολύ χαμηλές τιμές, με κορυφαίο φυλάδιο προσφορών που το βρίσκεται μία φορά το μήνα και το κρατάτε έτσι σαν Ευαγγέλιο μαζί σας. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που μας εκπλήσει όλους, ένα πρωτοποριακό σούπερ μάρκετ με πολύ μοντέρνο design, γιατί θέλουμε να περνάμε όμορφα στις αγορές μας, να απολαμβάνουμε τα ψώνια μας. Θέλουμε το περιβάλλον, αν μη τι άλλο, να είναι όμορφο. Είμαστε στο 1 τέταρτο μετά το ακριβώς της ώρας. Λέω να σας πάω σε ένα τραγούδι, να σας αφήσω λίγο έτσι να σκεφτείτε τι θα μαγειρέψετε σήμερα για να μου στείλετε το μηνυματάκι σας. Και όσοι δεν μαγειρέψετε, κάντε μια βόλτα προς το Νεολαιόλιθο. Πάρτε τα βουνά. Φτάστε λίγο πριν από τη μονή, σταματήστε στον Ελαιόλιθο και δεν θα το μετανιώσετε.
2: Μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Λοιπόν, σας είπα ότι κυνηγάω τις καλές ειδήσεις. Πιστέψτε με, το κάνω και κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια κάθε μέρα. Τι σας έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να λέμε καλημέρα σε κάποιον που συναντάμε στο δρόμο, σε κάποιον που συναντάμε σε ένα κατάστημα που πάμε να ψωνίσουμε κάτι, όταν μπαίνουμε στο καφέ, στο φούρνο Λέγω Γιάννη, να λέμε καλημέρα στα παιδιά εκεί που μας υποδέχονται με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Είναι αυτές οι λέξεις που κάνουν τη διαφορά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λες το καλημέρα και ο τρόπος με τον οποίο λες ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ που συνήθως απευθύνεται σε έναν άνθρωπο και που η επίδρασή του μπορεί να φτάσει σε όσους απλώς βρίσκονται δίπλα και παρακολουθούν. Μία μελέτη Αμερικανών ερευνητών δείχνει ότι η έκφραση ευγνωμοσύνης λειτουργεί ως κοινωνικό σήμα ακόμα και προς τρίτους. Όταν βλέπουμε έναν άγνωστο να ευχαριστεί κάποιον, τείνουμε να σχηματίζουμε συνολικά θετικότερη εικόνα για εκείνον και να είμαστε περισσότερο διατεθειμένοι να τον εμπιστευτούμε και να συνεργαστούμε

τι συμπεραίνει για τον άνθρωπο που εκφράζει ευγνωμοσύνη ένας τρίτος, ο οποίος απλώς παρακολουθεί τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι παρακολουθούσαν έναν άγνωστο να εκφράζει ευγνωμοσύνη, του απέδιδαν εντονότερα θετικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με εκείνον που εξέφραζε απλώς ένα θετικό συνέστημα. Τον θεωρούσαν περισσότερο ηθικό και αξιόπιστο, αλλά η θετική εντύπωση επεκτηνόταν και σε χαρακτηριστικά που δεν συνδέονται άμεσα με την ευγνωμοσύνη. Μεταξύ άλλων, τον έβλεπαν ως πιο έξυπνο, ικανό και ελκυστικό. Ένα απλό ευχαριστώ μεταδίδει περισσότερα από όσα νομίζουμε. Αυτό ακριβώς εξηγεί η κυρία Αλεξάνδρα Γκρέι, συγγραφέας της μελέτης και υποψήφια διδάκτορ ψυχολογίας σε Πανεπιστήμιο της Αμερικής. Μια χαρά. Όπως σημειώνει, ακόμα και μία σύντομη έκφραση ευγνωμοσύνης δίνει, λέει, σε έναν τρίτο παρατηρητή πληροφορίες για το χαρακτήρα εκείνου που την εκφράζει, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν γνωρίζει τίποτα άλλο απολύτως. Σύμφωνα με την ίδια, η ευγνωμοσύνη λειτουργεί ως ένδειξη ότι κάποιος αναγνωρίζει την καλή πράξη του άλλου. Αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του και ανταποκρίνεται με φροντίδα. Έτσι, οι παρατηρητές μπορούν να τον θεωρήσουν πιο συμπονετικό, ζεστό και αξιόπιστο. Το να θεωρούμε κάποιον ζεστό άνθρωπο μπορεί να μας οδηγήσει να υποθέσουμε ότι είναι επίσης έξυπνος ή ικανός. Και εγώ θα σταθώ σε μια άλλη λέξη που τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά και το ξέρετε αυτό. Ευγένεια, παιδί μου, ευγένεια. Πας στο περίπτερο να αγοράσεις τσίχλες. Σε εξυπηρετεί ο άνθρωπος που είναι μέσα στο περίπτερο. Ένα ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δηλαδή, του φτιάχνεις τη διάθεση και αυτού νου. Είναι και νιώθεις και εσύ καλά. Πας, εξυπηρετεί σε ένα εστιατόριο. Σε εξυπηρετεί ο άνθρωπος εκεί, τον καρσόνι. Έρχεται πάνω σου με τα πιάτα, αυτό το μαζεύει, σε ρωτάει, είστε καλά, φάγατε καλά, είναι όλα εντάξει. Ένα ευχαριστώ, ρε παιδάκι μου. Τι είναι το ευχαριστώ, τι είναι. Ευγένεια. Είναι πολύ μεγάλο όπλο η ευγένεια, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλο όπλο. Δηλαδή, έχει κάποιον απέναντί σου, ο οποίος είναι κακοπροαίρετος, ρε παιδί μου. Και λέει, λέει, λέει, λέει, λέει και δεν σταματάει και λέει, λέει, λέει. Καλός, κακός λέει πάντως, λέει, λέει. Χαμογέλασέ του, πες του. Σας ευχαριστώ πολύ. Σέβομαι την άποψή σας. Μπορεί να συμφωνώ, αλλά σέβομαι την άποψή σας. Τον τέλειωσες.

0: αγαπημένο.
1: Πινελοπάκι μου, αυτό που μου γράφεις εννοείται ότι το έχω στο μυαλό μου από το πρωί. Δεν υπήρχε περίπτωση σήμερα να το ξεχάσω.
0: Σφίγγουν τη ζωή μου κρύα χέρια και με το θάρρος μου από τα γόνατα.
1: Και αυτό το τραγούδι, η Παναγιά του Μόλου, το τραγούδι το τελευταίο του Θανάση του Περιστεράκη, που το έχει γράψει ο Θανάσης ο Περιστεράκης μέσα από τα συναισθήματά του για την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα, εδώ της Νάξου. Αυτό το τραγούδι.
0: Όπως απόψε πρέπει να τα καταφέρω.
1: Εννοείται ότι θα ακουστεί από την εκπομπή σήμερα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνει αυτό, ε.
0: Μακάρι να ήταν κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήταν και πάλι.
1: Και που με τους στίχους, τους πρώτους στίχους, καλώς το Μαρίνο από το Καταπράσινο Κερατσίνι. Με τους στίχους αυτού του τραγουδιού, τους πρώτους στίχους, ξεκίνησα σήμερα και την ανάρτησή μου. Στην αγκαλιά του λιμανιού, στην Άξο, στο νησί μου, ένα εκκλησάκι βρίσκεται που το έχω στην ψυχή μου. Θανάσης Περιστεράκης. Να τα λέμε
0: και
1: αυτά, ναι.
0: Τη ζωή μου, νιώθω τα μάτια σου να μετράνε.
1: Ήθελα να πω ότι θα ακουστεί αυτό το τραγούδι όχι τόσο για μας που είμαστε εδώ στο νησί και που καμαρώνουμε κάθε μέρα να βλέπουμε την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα, αλλά πολύ περισσότερο για αυτούς που είναι μακριά από τον τόπο τους.

Μιλτιάδης ο Πασχαλίδης με τις άγκυρες του τις βυθισμένες. Αμέσως μετά ο Νίκος Γιώγαλας, στάρ του σινεμά. Εγώ θα κατηφορήσω σιγά σιγά στα δικά μας, να δούμε τι γίνεται εδώ στο Νότο. Κάτσε τώρα, ποια ημερομηνία ήτανε. 26 Σεπτεμβρίου. Είναι η μαύρη επέτειος το Σάββατο. Εξπρές άμυνα. 26 χρόνια μετά το ναυάγιο. Η Πάρος επιστρέφει στη νύχτα που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία της και κόστισε τη ζωή σε 81 ανθρώπους. Όταν σκέφτομαι το ναυάγιο, αυτή την τραγική νύχτα, μου έρχεται στο μυαλό ένα όνομα. Ένα όνομα και είχα την χαρά και την τύχη να γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί της, την ξαδέλφη του Βασίλη του Ραχούτη. Την Ειρήνη. Ειρήνη μου, καλημέρα. Είχα την τύχη λοιπόν στον Αντένα να γνωρίσω την Ειρήνη τη Ραχούτη, είναι έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Πόσο εξαιρετικός όμως ήταν και αυτός ο φαντάρος, ο Βασίλης ο Ραχούτης, ο οποίος έδωσε όλες του τις δυνάμεις και έσωσε πάρα πολύ κόσμο. Στο τέλος ο ίδιος δεν τα κατάφερε. Το Σάββατο λοιπόν στις 26 Σεπτεμβρίου, η μέρα της Μαύρης Επετείου, η τοπική κοινωνία της Πάρου θα τιμήσει για μία ακόμα φορά, μία ακόμα χρονιά όσους χάθηκαν στα νερά ανοιχτά του νησιού. Το ετήσιο μνημόσυνο διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Παροναξία, το Ιερό Προσκύνημα Παναγιάς Εκατονταπηλιανής και ο Δήμος Πάρου. Θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Παναγιά την Εκατονταπηλιανή. Στη συνέχεια, στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στις Κορακές. Το παρεκκλήσι ενεγέρθηκε στην μνήμη των θυμάτων, αποτελώντας ένα σταθερό τόπο προσευχής και σιωπηλής υπενθύμησης της τραγωδίας. Υπάρχει, έχω την ανακοίνωση μπροστά μου, στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 συμπληρώνονται 26 χρόνια από το τραγικό συμβάν του ναυαγίου του Εξπρές Άμυνα, κατά το οποίο 81 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας, το Ιερό Προσκύνημα Παναγιάς Εκατονταπηλιανής και ο Δήμος Πάρου θα πραγματοποιήσουν όπως κάθε χρόνο μνημόσυνο την ημέρα αυτή, μετά την τέλεση της θείας λειτουργίας στο Ιερό Προσκύνημα Παναγιάς Εκατονταπηλιανής και εν συνεχεία στις 11 θα τελεστεί τρισάγιο στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που ανηγέρθει στην τοποθεσία Κορακές εις μνήμην των απολεσθέντων αδελφών μας. Παρακαλούνται όλοι οι ευσεβείς χριστιανοί να παραστούν στη Θεία Λειτουργία και στις επιμνημόσυνες τελετές και να συμπροσευχηθούμε για την ανάπαυση των ψυχών των και κοιμημένων αδελφών μας και να συμπαρασταθούμε έμπρακτα στα αδελφικά τους, και αδελφικά στους πονεμένους συγγενείς τους. Η επέτειος παραμένει ημέρα πένθους για την Πάρο, τις Κυκλάδες και ολόκληρη την Ελλάδα. Παράλληλα, αποτελεί ημέρα σεβασμού στις οικογένειες που εξακολουθούν να κουβαλούν την απώλεια, αλλά και υπόμνηση της ευθύνης για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Αυτό το ναυάγιο που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν 81 συνάνθρωποι μας ήταν το γεγονός, θα μου πεις τώρα, μετά από κάθε τραγικό γεγονός γίνονται πράγματα σε αυτή τη χώρα. Ήταν η αφορμή για να αλλάξουν πράγματα στις διαδικασίες που ακολουθούνται και στους ελέγχους που γίνονται γενικότερα, στα πλοία και στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μέχρι τότε μπορεί να έβγαινε ένα εισιτήριο για πολλά άτομα. Για ένα γκρουπ, ας πούμε, έβγαινε ένα εισιτήριο, το κρατούσε ο οδηγός ή ο οδηγός. Και κάπως έτσι γινόταν. Από το Σάμινα και μετά, υποχρεωτικά άλλαξαν όλα τα συστήματα κρατήσεων. Και τα εισιτήρια βγαίνουν πλέον ονομαστικά και μάλιστα με στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα. Ποτέ ξανά κάτι τέτοιο, έτσι θα το κλείσω αυτό το θέμα, να μην ξανασυμβεί ποτέ ξανά, να μην πονέσει άνθρωπος, χάνοντας ένα δικό του άνθρωπο στην θάλασσα. Ναι, η ασφάλεια στη θάλασσα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ πολύ πολύ σοβαρό και ερχόμαστε και εδώ να μιλάμε για μία ακόμα φορά, δύο λέξεις θα χρησιμοποιήσω ξανά, ελεγκτικός μηχανισμός πρέπει να υπάρχει παντού.

0: Εσείς αν σκοπεύετε να αλλάξετε κλιματιστικό στο σπίτι σας, γιατί και το χειμώνα το χρειαζόμαστε το κλιματιστικούλι, ναι, δεν ξέρω και πού θα σταθεροποιηθεί φέτος, αν σταθεροποιηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Μας βλέπω να χρησιμοποιούμε κλιματιστικά φέτος για να ζεσταθούμε. Υπάρχουν όμως, η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που υπάρχουν κλιματιστικά τα οποία εξοικονομούν ενέργεια. Είναι ενεργειακά, φροντίζουν να σου καθαρίζουν τον αέρα, την ατμόσφαιρα. Πού θα τα βρεις αυτά, πού αλλού? Στη Μήλε της Νάξου. Δηλαδή στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Το οποίο βρίσκεται στην οδό Κοντολέοντος, ακριβώς κάτω από το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Από το στούντιο. Περάστε μια βόλτα, γιατί δεν θα βρείτε μόνο κλιματιστικά, θα βρείτε όλες τις συσκευές που χρειάζεστε για το χώρο σας, για το σπίτι σας, για την επιχείρησή σας. Είτε μιλάμε για ψυγεία, είτε μιλάμε για πλυντήρια, είτε μιλάμε για φούρνους μικροκυμάτων, είτε μιλάμε για ανεμιστήρες. Καλό ανεμιστήρα, α πούμε, θα τον χρειαστεί του χρόνου, το καλοκαίρι σίγουρα. Είτε μιλάμε τα πάντα όλα. Τι να λέμε τώρα, με εγγύηση. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα, έτσι. Οι καλύτερες εταιρείες, οι καλύτερες μάρκες δίνουν πολλά χρόνια εγγύηση. Γιατί είναι σίγουροι οι άνθρωποι που τα κατασκευάζουν ότι δεν θα πάθουν ποτέ τίποτα. Το αγοράζεις και το παντρεύεσαι. Και άλλα πολλά που θα σου διευκολύνουν την καθημερινότητά σου. Όπως για παράδειγμα αυτό το υπέροχο φως, αυτό που μου έδωσε εμένα ο Μιχάλης ο Μαρούλης και μου λέει: πάρ' το να ξεστραβώνεσαι όταν πέφτει το ρεύμα. Παιδιά, μιλάμε, λες και έχω ρεύμα στο σπίτι. Λες και τι να σας πω τώρα, μέσωσε πάλι χθες ο Μιχάλης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
2: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλις, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Λοιπόν, στα 34 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3, φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Πάντως, τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο κάθε πρωί από τις 8 μέχρι και τις 10, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με την εκπομπή 101 και 3 καλημέρες. Τόσες και άλλες τόσες σας στέλνουμε καθημερινά από αυτήν εδώ τη συχνότητα, από τον πιο ιστορικό ραδιοφωνικό σταθμό των Κυκλάδων, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Στην Αντίπαρο, μετά τον δυστυχώς την απώλεια του Δημάρχου, το θάνατο του Δημάρχου του Αναστάσιου Φαρούπου, μπαίνουν σε μία νέα περίοδο κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τετάρτη, χθες. Νέος Δήμαρχος Αντιπάρου εξελέγει ομόφωνα ο Αρτέμης Τριαντάφυλλος. Η ομόφωνη επιλογή του από τους Δημοτικούς Συμβούλους σηματοδοτεί την προσπάθεια να διασφαλιστούν η συνέχεια, η σταθερότητα, η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Ο Αρτέμης Τριαντάφυλλος γνωρίζει τα ζητήματα του Δήμου καλά. Μέχρι σήμερα κατήχε τη θέση του Αντιδημάρχου Διοικητικών Θεμάτων, Προγραμματισμού και Τοπικής Ανάπτυξης. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Αντιπάρου. Έχει ενεργό ρόλο στην εξωστρέφεια και στην ανάδειξη του νησιού ως τουριστικού προορισμού. Γεννήθηκε το 1984, μεγάλωσε στην Αντίπαρο. Το βιογραφικό του είναι πολύ καλό. Είναι πτυχιούχος της Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης. Είναι απόφυτος του Tassis Hellenic International School. Έχει εργασία πτυχιακή με αντικείμενο το διαδικτυακό μάρκετινγκ. Και η ενασχόλησή του με τα κοινά ξεκίνησε το 2014, όταν τότε εξελέγει Δημοτικό Σύμβουλο. Συμμετέχει στη διοίκηση του Δήμου, στο σχεδιασμό δράσεων που αφορούν την τοπική ανάπτυξη και την τουριστική προβολή. Η ανάληψη των καθηκόντων του πραγματοποιείται σε μια περίοδο. Η Αντίπαρος είναι συγκινημένη. Ο νέος δήμαρχος καλείται πλέον να διαχειριστεί τις τρέχουσες ανάγκες του Δήμου, να συνεχίσει το έργο της Δημοτικής Αρχής, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενός νησιού που έχει πάρα πολλές απαιτήσεις και είναι αυξανόμενες οι απαιτήσεις αυτές σε υποδομές, σε υπηρεσίες, σε τουριστική ανάπτυξη. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία, να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι γερός, γιατί η διοίκηση, παιδιά, έχει συνέχεια και θα πρέπει να πάνε και εκεί ένα βήμα παρακάτω. Σας το είπα ότι η βενζίνη στη Μήλο, καλημέρα στη Μήλο, καλημέρα στους Μηλιούς και στις Μηλιές και στον πρόεδρο, την προεδράρα, τον πρόεδρο, τον Μιχάλη, το Βαμβακάρη, του Παμιλιακού. Για κάτσε να δω λίγο τα μηνύματά μου εδώ πέρα, γιατί έχω ξεχάσει πάλι να δω Viber, να δω WhatsApp, να δω, ορίστε εδώ στο Viber. Νάτος ο Δημήτρης, ο φίλος μου, χρόνια πολλά. Να η Κατερινούλα ημεροβιγλιανή. Να η Ειρηνούλα ημεροβιγλιανή. Όλα τα καλά τα παιδιά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και καλά για σήμερα, για την γιορτή της Παναγιάς, της Μυρτιδιώτισσας. Καλά έκανες, Πινελόπη μου, καλά έκανες. Πολύ καλά έκανες και ανέβασες τη φωτογραφία. Αυτή την έχω βγάλει με τα χεράκια μου τη φωτογραφία. Οπότε κλέψε, κλέψε ελεύθερα.
1: Όσα λάθη έχω κάνει είναι δικά.
0: Φωτοκλοπή.
1: Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Είναι η ζωή μια πλάνη γεμάτη.
0: Νάτη και Αργυρούλα, νάτη να, για να τσεκάρω, για να τσεκάρω.
1: Σε σένα.
0: Α, και έψαχνα να βρω που είσαι, βρε Αργυρό, έψαχνα. Λοιπόν, από Αθήνα επιστροφή προς Μπάρι σε 10 μέρες. Δεν ήρθε στην Άξο. Τι θα γίνει τώρα, η Αργυρούλα, η Αργυρό και ο Μίμος Ντεβιέτρο. Τι ωραία, μου αρέσουν πολύ τα ιταλικά, έτσι. Είναι ιταλικά, ισπανικά, είναι γλώσσες που είναι έτσι, ρε παιδί μου. Και νομίζεις ότι τραγουδάς, μιλάς και τραγουδάς. Ακούς ιταλικά και λες αυτός τραγουδάει τώρα. Τον ακούς να σου λέει και λέει τι τραγουδάει. Η Ρούλα μου, άντε, θα ακούς από το Μπάρι, από την Ιταλία, θα μου στέλνεις καλημέρα και θέλω και φωτογραφίες όμως. Εγώ είμαι άνθρωπος της φωτογραφίας. Θέλω να μου στέλνεις και φωτογραφίες και πρώτα ο Θεός του χρόνου, καλά να είμαστε, να έρθεις και στην Άξο. Πάρος Νάξος, τι είναι, μια ώρα δρόμος. Σε περιμένουμε ξανά, με το καλό.

πάτε εκεί στην ακτινοτροφική να άξω να βάλετε ένα ραδιόφωνο να ακούνε οι κοτούλες. Στα κτήματα εκεί στο Άγιο Σανίδη να τα βάλετε με μπαταρίες, να είναι με στερεύμα, δεν ξέρω, να βάλετε δυνατά τον ήχο εκεί που βόσκουν ελεύθερες στα κτήματα στο Άγιο Σανίδη να ακούνε και αυτό, ραδιοφωνία κυκλάδων. Διότι δεν μπορεί αυτές οι ανεξάρτητες ελεύθερες κότες να βόσκουν ελεύθερες, να πηγαίνετε να τους ρίχνετε και αυτή την φυτικής προέλευσης τροφή, γιατί φυτικής προέλευσης μόνο είναι. Πώς έλεγε στην ταινία, κάτι πιο εκλεκτό, κάτι πιο εκλεκτό. Κάπως έτσι και οι κοτούλες στο Αγερσανί. Αυτές καλέ που γεννάνε τα αυγά και τα βρίσκουμε εδώ στα My Market και σε άλλα καταστήματα της κτηνοτροφικής Νάξου. Να πάτε να βάλετε μουσική στις κότες. Θα κάνω φασαρία, Αντώνη.

Μόλις ο Νικόδημος μου έστειλε σύνδεσμο με τα έργα του Πολύκλητου, του Ρέγκου, Ρέγκος Πολύκλητος, με τους πίνακες του. Μα το ξέρω καλά, έχει Μύκονο, έχει... Μάλιστα, Νάξος. Γεννήθηκε στην Νάξο. Πολύ ιδιαίτερα έργα, Πολύ ιδιαίτερο το ύφος και το στυλ του. Κοίτα να δεις πόσα μαθαίνω κάθε μέρα. Φταίτε εσείς γι' αυτό, να το ξέρετε. Σήμερα φταίει η... Ποιος φταίει, η Δέσποινα φταίει. Η Δέσποινα φταίει. Εκείνη μου στείλε το πρώτο έργο του με την Πανεγιά τη Μυρτιδιώτησα. Φταίει σε εισαγωγικά, με την καλή έννοια, έτσι. Μπράβο, Δέσποινα.

οι Συριανοί ετοιμάζονται. Συμπέθερε, σούπα καλημέρα, σούπα καλημέρα. Καλημέρα ξανά. Οι Συριανοί ετοιμάζονται από τώρα για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Συγγνώμη που γελάω, ήταν αυθόρμητο. Καλά κάνουν, πολύ καλά κάνουν. Το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και η Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης ανοίγουν τη συζήτηση για την τοπική αγορά. Καλούν τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να καταθέσουν δήλωση συμμετοχής μέχρι την 1η του Οκτώβρη. Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία ενός μικρού χριστουγεννιάτικου χωριού μπροστά από το Δημαρχείο, όπου επιχειρήσεις και δημιουργοί του νησιού θα μπορούν να συναντούν καθημερινά κατοίκους και επισκέπτες. Στα γιορτινά περίπτερα θα παρουσιάζονται προϊόντα και δημιουργίες της Σύρου, προσθέτοντας έναν εμπορικό και κοινωνικό πυρήνα στο εορταστικό πρόγραμμα της πόλης. Για να αποφευχθεί η εικόνα διαφορετικών και ασύνδετων περιπτέρων, ο σχεδιασμός βασίζεται σε σπιτάκια κοινών προδιαγραφών και ενιαίας αισθητικής. Την προμήθεια ή αγορά τους, ωστόσο, θα αναλάβουν οι ίδιες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσκληση δεν αφορά απλώς την παραχώρηση μιας θέσης στην πλατεία. Προϋποθέτει οικονομική και οργανωτική συμμετοχή των επαγγελματιών, οι οποίοι θα κληθούν να επενδύσουν στην παρουσία τους και να ακολουθήσουν το κοινό πλαίσιο που θα καθοριστεί. Η τελική μορφή και η έκταση της χριστουγεννιάτικης αγοράς θα εξαρτηθούν ουσιαστικά από την ανταπόκριση. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα δείξουν εάν η πρωτοβουλία μπορεί να αποκτήσει το μέγεθος και την ποικιλία που χρειάζονται για να καθιερωθεί ως γιορτινό σημείο αναφοράς. Η πλατεία Μιαούλη, μια τεράστια πανέμορφη πλατεία, έτσι, και έχουν το χώρο, τον άπλετο. Η πλατεία Μιαούλη, λοιπόν, προσφέρει ισχυρό πλεονέκτημα, βρίσκεται στην καρδιά της Ερμούπολης, συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της εορταστικής κίνησης, αποτελεί από μόνη της ένα μοναδικό σκηνικό. Αν η συνεργασία Δήμου και επαγγελματιών λειτουργήσει, η αγορά μπορεί να δώσει μεγαλύτερη διάρκεια στην παραμονή του κόσμου στο κέντρο και να στρέψει την προσοχή σε προϊόντα και σε ανθρώπους της Σύρου. Και υπάρχουν και στοιχεία, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, πολιτισμός, papakisiros@ermupolis.gr. Η προθεσμία είναι μέχρι την 1η του Οκτώβρη, δηλαδή 6 μέρες ακόμα. Η προσπάθεια, λένε, η φετινή ξεκινά όχι από τον στολισμό, αλλά από τη συμμετοχή. Οι επιχειρήσεις της Σύρου είναι αυτές που καλούνται τώρα να δείξουν εάν η χριστουγεννιάτικη αγορά της πλατείας Μιαούλη μπορεί να περάσει από το σχεδιασμό που στην πράξη. Ξεκινάνε από νωρίς, από Σεπτέμβρη μήνα, το οργανώνουν όμορφα και ωραία για να το πάνε ένα βήμα παρακάτω. Εκδηλώσεις σίγουρα θα δούμε, το πρόγραμμά τους. Νομίζω ότι οι Συριανοί, εντάξει, οι Συριανοί το έχουν αυτό με τα προγράμματα, με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και όλα αυτά, το έχουν. Το έχουν βρει τον τρόπο εδώ και χρόνια. Και η κυρία Μενδρινού εκεί. Και έχει και μια ομάδα από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν λειτουργεί μόνη της. Έχει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ξαναλέω, έχουν βρει τον τρόπο στη Σύρο εδώ και χρόνια. Άλλωστε είναι και πρωτεύουσα με πολιτιστικά στοιχεία, αναδεικνύουν και τα πολιτιστικά τους στοιχεία. Θεωρώ η Σύρος καλύτερα από τον καθέναν στις Κυκλάδες. Είδαμε τι έγινε φέτος και με τον εορτασμό της ονοματοδοσίας της Ερμούπολης. Έτσι, τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Εδώ, Δέσποινα, μου λένε εσύ φταίς. Συμφωνούν μαζί μου δηλαδή, οπότε μπράβο σας παιδιά, μπράβο σας. Για το θέμα που ανοίξαμε, καλέ. Για τον πολύκλητο Ρέγκο.

Σήμερα λογικά, σήμερα το λίγο αργά προς το βραδάκι ή αλλιώς το πολύ αύριο το πρωί, θα ανεβάσουμε στο Naxos Press την συζήτηση που κάναμε χθες με την με τη Μέα. Η οποία, παιδιά, μας είπε κάποια πράγματα που είναι συγκλονιστικά για το πώς αποφασίζουν σήμερα οι γυναίκες, εννοείται με καθοδήγηση των γιατρών πάντα, έτσι, να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους. Η κυρία Νούσια, λοιπόν, η κυρία Κωνσταντίνα Νούσια, με ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό, η συγκεκριμένη Μέα, υποψήφια διδάκτορ της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, με ειδίκευση στον φυσιολογικό τοκετό, μετά από κεσαρική, είναι κάτι το οποίο δεν ήξερα καν ότι γίνεται. Έχουμε μιλήσει μαζί της. Όσοι ακούσατε χθες, βγάλατε τα συμπεράσματά σας. Η συνέντευξη αυτή, η συζήτηση αυτή θα ανέβει στο Naxos Press, αν όχι σήμερα το βράδυ, αύριο μέχρι το μεσημέρι σίγουρα. Και κάτι υποχρεώσεις, τέλος πάντων, που έχουμε να αυτόσουμε τα αυτά. Αλλά πιστέψτε με, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή που κάναμε χθες και μάθαμε πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά δεν τα ήξερα.

0: Να καλωσορίσω και ένα καινούριο φίλο στην παρέα μας, τον Νίκο. Καλώς το να. Δεν άργησες. Όχι, δεν άργησες. Καλώς το να, καλώς το να. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είμαστε ήδη στα 10 περίπου λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε, βρε παιδιά. Μετά την εκπομπή, να πάμε μια βόλτα να ανάψουμε και ένα κεράκι στην Παναγιά, αφού μας αξίωσε και φέτος. Είμαστε καλά. Να πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι στην Παναγιά, έτσι να μας. Να συνεχίσει να μας αποχαιρετά όταν φεύγουμε από το λιμάνι της Νάξου, όπως κάνουν πολλοί και πολλές αυτές τις μέρες και γυρίζουν πίσω στην Αθήνα, αλλά όμως θα έχουν στο μυαλό τους το νησί τους και την Παναγιά, η οποία θα τους περιμένει ξανά να έρθουνε με το καλό. Κάποιοι τον επόμενο μήνα μου έχουν υποσχεθεί. Και άμα υπόσχεσαι στη στουρνάρα, πρόσεχε καλά.
1: Κάθισε εδώ κοντά μου.
0: Καλημέρα μεγάλη και στο φίλο μου τον Γιώργο και στο φίλο μου τον Δημήτρη, που είναι στην Αθήνα, στον Πειραιά συγκεκριμένα. Ο ένας, ο άλλος κάπου στον άλλη μου εκεί.

ηφαίστεια πήγαν πάρα πολύ καλά στην Σαντορίνη. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, λέει, καλεσμένοι από έτσι μεγάλα ειδησιογραφικά μέσα του εξωτερικού, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Πήγε πάρα πολύ καλά και φέτος, είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε συναυλία μετά με τον Γιώργο τον Ταλάρα. Και τώρα ετοιμάζονται για το άλλο μεγάλο event της χρονιάς, που δεν είναι άλλο από το Santorini Experience. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται, βρε παιδιά. Είναι ωραίο να ξεκινάς κάτι, να βλέπεις ότι έχει ανταπόκριση, ότι το ευχαριστιέται ο κόσμος, ότι έχει απήχηση, και να μην το αφήνεις στην άκρη, να μην το εγκαταλείπεις, να το συνεχίζεις, δηλαδή να το κάνεις θεσμό. Υπάρχουν νησιά τα οποία πραγματικά το έχουν καθιερώσει όλο αυτό. Η Σύρος το έχει καθιερώσει σε αρκετά, σε πολλά, έτσι, και στις εκδηλώσεις, ας πούμε, τις απόκριες, οι εκδηλώσεις στη Σύρο. Καλά, οι απόκριες είναι και για μας σημείο αναφοράς εδώ στην Άξο, το έχουμε καθιερώσει πια, γιατί γίνεται όλη αυτή η τεράστια προσπάθεια από τα χωριά, κυρίως από τα χωριά της Νάξου, και στην ορεινή Νάξο με τους κουδουνάτους και στα παιδινά με τους κορδελάτους. Ναι, έχει καθιερωθεί και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά στην Άξο τις απόκριες. Όμως και σε άλλες περιόδους που είναι, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ τώρα, να, ένα γεγονός το οποίο μπορείς να το καθιερώσεις μόνος σου. Δηλαδή να πεις ότι από την τάδε μέχρι την τάδε του μήνα, κάθε χρόνο, ή το μήνα τάδε, κάθε χρόνο, θα κάνω ένα θεσμό. Θα δημιουργήσω ένα θεσμό. Όπως για παράδειγμα το Santorini Experience, το οποίο έρχεται σε λίγες μέρες. Το Santorini Experience, θυμάμαι, ξεκίνησε όταν πρωτοπήγα εγώ στη Σαντορίνη. Ήταν τα πρώτα που διοργάνωσαν στο Δήμο Θήρας. Το 2014, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το πρώτο Santorini Experience. Αν δεν κάνω λάθος. Και έρχεται λοιπόν και φέτος να ξαναγίνει. Με Ολυμπιονίκες, με πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι θα δώσουν ραντεβού φέτος στο νησί του ηφαιστείου από τις 16 μέχρι τις 18 του Οκτώβρη. Θα υποδεχτεί το νησί κορυφαίους αθλητές, δρομείς, κολυμβητές και επισκέπτες φυσικά από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Α, είναι η 12η χρονιά αυτή. Τελικά είχα δίκιο. Το 2014 ξεκίνησε το Santorini Experience. Δειλά-δειλά τότε, το θυμάμαι. Δηλαδή γινόταν το δρόμενο, το κολύμπι από το ηφαίστειο στο παλιό λιμάνι της Σαντορίνης, και γινόταν και ένας αγώνας δρόμου στο μονοπάτι ημεροβίγλη Ιά, αν θυμάμαι καλά, νομίζω γινόταν μόνο αυτό. Αυτό χρόνο με το χρόνο όλο και μεγάλωνε, όλο και πρόσθεταν πράγματα, καλεσμένοι συνεχώς και προετοιμασία από πάρα πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς. Και καθιερώθηκε λοιπόν το Santorini Experience. Κάπως έτσι νομίζω πρέπει να λειτουργήσουμε σε κάποιους τομείς και εμείς. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να αναδείξουμε ως τόπος. Είμαστε ήδη στα 5 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Δεν θα μπορέσω να κλείσω διαφορετικά σήμερα. Δεν γίνεται να κλείσω διαφορετικά. Θα κλείσω σε λίγο, όχι τώρα, με το τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο στην ημέρα και στην Παναγιά του Μόλου. Και το έχει γράψει τους στίχους ο πάρα πολύ ευαίσθητος και πάρα πολύ, πώς να το πω τώρα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον τόπο του και το δείχνει σε κάθε ευκαιρία. Αναφέρομαι στον Θανάση τον Περιστεράκη. Σε λίγο λοιπόν, για να κλείσουμε, η Παναγιά του Μόλου ερμηνεύει το τραγούδι «Κουλέη Μελισσουργού» σε στίχους του Θανάση του Περιστεράκη και σε μουσική του Μάριου του Μαυριανού. Θα ακολουθήσει ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι σήμερα, εάν είναι όλα καλά και δεν αλλάξει κάτι. Θα μιλήσουμε τελικά με την κυρία Φάρκονα, την κυρία Ελένη Φάρκονα, για το θέμα της εκπαίδευσης γενικότερα, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα νησιά μας για να βρουν σπίτι, για να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς, για τις ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία. Θα τα πούμε το μεσημέρι με την κυρία Φάρκονα αυτά, εάν δεν αλλάξει κάτι, ξαναλέω. Θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά, θα ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους χορηγούς μας που είναι κοντά μας, ο Ελαιόλιθος, στη Μονή, κάτω από τη Μονή, λίγο πριν από τη Μονή. Η πτηνοτροφική να άξω με τα ωραιότατα τα αυγουλάκια που θα ζητήσω από τον φίλο μου τον Αντώνη να τους βάλει και ένα ραδιόφωνο εκεί να ακούνε μουσική, διότι χαρούμενες κότες χωρίς να ακούνε μουσική δεν γίνεται.
τα σούπερ μάρκετ My Market, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη και το φούρνο Λαγογιάννη, ο οποίος μας περιμένει κάθε μέρα, είτε εδώ στη χώρα, είτε στις Τρίποδες, είτε στην Πλάκα, για να φάμε καλά, να πάρουμε δυνάμεις, να πιούμε και το καφεδάκι μας, να δούμε και τα χαμόγελα των παιδιών που μας υποδέχονται. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνω με την τη ματούλα και περνάω στην κούλα, στην κούλα τη Μελισσουργού και στην Παναγιά του Μόλου, σε στίχους του Θανάση του Περιστεράκη, στην αγκαλιά του λιμανιού, στην Άξο, στο νησί μου, ένα εκκλησάκι βρίσκεται που το έχω στην ψυχή μου. Να είστε όλοι και όλες καλά, χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία. Γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Εκπέμπουμε εδώ από την Πορτάρα, από τα Παλάτια, από τη Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραϊτές και τις χωραϊτισσες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισσες, για όλους τους αιγιοπελαγίτες και τις αιγιοπελαγίτισσες. Συντονισμένοι πάντα στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Νάξου, στο σταθμό του Αιγαίου μας. Από τη γαλάζια πατρίδα, η οποία γαλάζια πατρίδα ποια είναι? Το ελληνικό, το Αιγαίο μας και η Ελλάδα μας, για ολόκληρη την οικουμένη. Καλημέρα στους ομογενείς μας, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στην Οκεανία. Καλημέρα στους φίλους μας στο μακρινό Cape Town. Καλημέρα στους φίλους μας στη Νέα Υόρκη, που ακούνε Radio Greece. Στην Αυστραλία επίσης, στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα στους νεοϊορκέζους φίλους μας. Καλημέρα στον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων είναι το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου. Αυτός ο σταθμός, ο νησιώτικος σταθμός, ο γαλάζιος σταθμός, αυτός ο σταθμός της οικογένειας Μαρούλη. Δεκαετίες δίπλα σας. Είναι η καθημερινή μας εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τις δικές σας καλημέρες, τις δικές σας αφιερώσεις, τα δικά σας μηνυματάκια στο Viber, SMS και στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η κόρη μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο και από τη Σεμνή, ένα ζεστό, ανθρώπινο, νησιώτικο, δημοκρατικό «Καλημέρα Κυκλάδες». Φθινοπορεινός ο καιρός, ήδη από χθες 23 έχουμε μπει στην φθινοπορεινή ησημερία, άρα μπορούμε πια να πούμε καλό φθινόπορο. Ωστόσο, πάρα πολλοί κόσμος, Έλληνες και ξένοι, παραμένουν στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας και συνεχίζουν τις διακοπές τους. Τα κρουαζιερόπλια έρχονται συνέχεια. Πάρα πολλοί κόσμος και στην Άξο και σε όλες τις Κυκλάδες.

σήμερα είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026. Ο ήλιος στη Σύρο μας ανέτειλε στις 7 και 9 το πρωί και θα δύσει στις 7 και 15 πρώτα ο Θεός το βράδυ στην πανέμορφη Αμοργό μας. Και η Σύρος και η Αμοργός και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπιδά. Σήμερα η Αγία Εκκλησία μας εορτάζει την Παναγία την Μυρτιδιώτισσα, η Παναγία τη Φανερωμένη. Ήρθε η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα, η Παναγία η Φανερωμένη, να φανερώνει ό,τι θέλει ο καθένας από εσάς και να φανερώνει υγεία, ειρήνη και πρόοδο. Η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα να προστατεύει το Αιγαίο μας, την Ελλάδα και την Κύπρο μας. Μαζί με την Παναγία τη Φανερωμένη, η Μυρτιδιώτισσα γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας και την Ισαπόστολο Θέκλα. Χρόνια πολλά στη Θέκλα που γιορτάζει, χρόνια πολλά και στη

ότι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα στην Άξο, δεκαετίες δίπλα σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, λύνετε το πρόβλημα της θέρμανσης και το χειμώνα. Επίσης, κυρίες και κύριοι, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές στο κατάστημα Μαρούλης. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Σήμερα γιορτάζει και η Μυρτιδιώτισσα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λιμάνι μας.

αυτή την ώρα λοιπόν που μιλάμε τελείται η πανηγυρική θεία λειτουργία. Χθες το απόγευμα έγινε ο πανηγυρικός εσπερινός στην Παναγία στη Μυρτιδιώτισσα, στο γραφικό εκκλησάκι, στη μικρή νησίδα, στο λιμάνι εδώ στη χώρα της Νάξου. Αν και φύσαγε αρκετά, πάρα πολλοί κόσμος και χθες, αλλά και σήμερα το πρωί, στη μικρή προβλήτα του λιμανιού, μια βάρκα πραγματοποιούσε συνεχώς δρομολόγια προς την νησίδα, μεταφέροντας τους πιστούς στο εκκλησάκι της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας.

αλλά και αυτή την ώρα που μιλάμε η πανηγυρική λειτουργία τελειώνει αυτή την ώρα στο εκκλησάκι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας εδώ στην Ισίδα που βρίσκεται στο λιμάνι της χώρας Μάξου. Ο βουλευτής Κεκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μέσα από τη ραδιοφωνία Κεκλάδων 101,3 FM μέσα από το kikladeslive.gr στέλνει τα χρόνια του πολλά για τη σημερινή εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας ή Παναγίας της Φανερωμένης.

και η Καθολική Εκκλησία εορτάζει τη Φανερωμένη. Πολυαρχαιρατική λειτουργία 6.30 το απόγευμα στο χώρο της Φανερωμένης έξω. Έρχονται και αρκετοί αδερφοί καθολικοί και από την Τίνο. Η γιορτή της Φανερωμένης γιορτάστηκε και εδώ στην Ερμούπολη, στον Ιερό Ναό, στο Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Πανηγυρική λειτουργία, χθες το απόγευμα πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου. Έκθεση οικαστικών έργων από το εργαστήριο Αρχάριων Ενηλίκων. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων παρουσιάζει την έκθεση οικαστικών έργων στο πλαίσιο του Β' κύκλου του Δημοτικού Εργαστηρίου Ζωγραφικής για Αρχάριους Ενήλικες με θέμα σπουδή στο χρώμα με την καθοδήγηση της οικαστικού Αγγελικής Θεοφύλου. Οι συμμετέχοντες επέλεξαν και παρουσιάζουν στο κοινό έργα που δημιούργησαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη με ελεύθερη είσοδο στο Δημαρχείο μας ως εξής. Από αύριο 25 Σεπτεμβρίου ως 5 Οκτωβρίου, ώρες επίσκεψης Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί ως 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο 11 το πρωί έως 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Πάμε στην αμοργό μας, ένα περίεργο γεγονός. Σε δημόσια καταγγελία για επίθεση με δυναμίτη σε κατοικία στη Λαγκάδα Αμοργού και συγκεκριμένα σε υπνοδωμάτιο όπου βρισκόταν ο γιος της οικογένειας μαζί με την κοπέλα του, προέβη η οικογένεια της Αμοργού. Σύμφωνα με τη δημόσια δήλωσή της, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 19 Σεπτέμβρη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του γιού της, ο οποίος χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργείο. Η οικογένεια κάνει λόγο για προσχεδιασμένη επίθεση και ζητά τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση, μεταξύ άλλων και ως προς τα κίνητρα των δραστών. Τι να πω, πραγματικά μια περίεργη ιστορία στη Λαγκάδα της Αμοργού, κυρίες και κύριοι. Εμείς εδώ ως τοπικό ραδιόφωνο, ως τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός, ως ραδιοφωνία Κυκλάδων, αναφέρουμε και αυτό το γεγονός.

Ερχόμαστε εδώ στην Άξο μας σε ένα σημαντικό έργο. Αλλάζονται αμοιοντοσωλήνες, όλα τα δίκτυα. Ένα έργο που από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, 510.000 ευρώ για αντικατάσταση αγωγών και σωληνών.

περιοχή του ποταμού εδώ δίπλα μας στη χώρα προβλέπεται η αντικατάσταση 415 μέτρων παλαιού δικτύου PVC επί της Μιχαήλ Μαργαρίτη. Το τμήμα αρχίζει για τη διασταύρωση της Μιχαήλ Μαργαρίτη με την Αγίου Μινά προς το κάστρο και καταλήγει στη διασταύρωση με τα Παραδείσια στο τέλος του Δημοτικού Γηπέδου και στην περιοχή του παλιού παγοποιείου Κονδύλι. Οι αγωγοί οι οποίοι υπάρχουν σήμερα, από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, θα αντικατασταθούν με νέους σωλήνες πολυεθυλένιου. Επίσης, ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει το έργο στην περιοχή Φραρά. Στην πόρτα η καρδιά μου χτυ... Νέο δίκτυο ομβρίων θα έχουμε στην Έλλη, κυρίες και κύριοι. Παρέμβαση περίπου 235 μέτρων προβλέπεται και στην οδό Μιχαήλ Μαρκοπολίτη, αξιοφιλικού στην περιοχή της Έλλης. Το συγκεκριμένο τμήμα, από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, ξεκινά μπροστά από την Εθνική και φτάνει ως το ύψος απέναντι από το σούπερ μάρκετ του Τελιέρης. Το έργο 510.000 ευρώ καλύπτει ένα μέρος μόνο των αναγκών που υπάρχουν στα δίκτυα ίδρευσης της Νάξου μας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Δημήτρη Λιανό, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 1.800.000 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης και δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων ημερησίως. Η χρηματοδότηση ανακοινώθηκε και προχωρά ο Δήμος σε διαγωνισμούς, κυρίες και κύριοι. Το έργο αυτό θα προχωρήσει κανονικά και από ό,τι είπε ο Δήμαρχος θα γίνει κανονικά. Να πούμε επίσης ότι είχαμε προχθές και τη Δημοτική Επιτροπή όπου ενέκρινε ομόφωνα τη διαδικασία ανάθεσης του έργου με ανοιχτό ηλεκτρονικό

0: Εγώ έργο λοιπόν εδώ στην άξο μας.
1: Ένα δάκρυ θα ξεπλύνει.
0: Αλλάζουν οι σωλήνες. Βελτιώνονται τα πάντα.
1: Ένα δάκρυ αρκεί λύση. Ίσως να λέγει.
0: Για ακόμα 18 μήνες εξασφαλίζεται η χρήση του χώρου στάθμευσης δίπλα στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου μετά την έγκριση σχετικού αιτήματος της διοίκησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται για όμορο προς το Κέντρο Υγείας Νοσοκομείο Οικόπεδο Ιδιοκτησίας του Υπουργείου, το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρο στάθμευσης για εργαζομένους ασθενείς και συνόδους. Όπως μας αναφέρει η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου, παράταση θεωρείται σημαντική για την καθημερινή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Νοσοκομείου Νάξου, καθώς συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της στάθμευσης και στην ασφαλέστερη πρόσβαση στις υπηρεσίες του νοσοκομείου μας. Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι από το Μάρτιο του 2026 έχει υποβάλει αίτημα για την ανανέωση της παραχώρησης του χώρου, αναμένοντας τη σχετική απάντηση ώστε να διασφαλιστεί πιο μόνιμη λύση.

στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες φιλοξενήσαμε τον πρώτο πολίτη του Δήμου μας, τον Δήμαρχό μας και καλό φίλο, τον Δημήτρη Τολιανό. Δημήτρης Τολιανός σε μια ευφόλιστη ύλης συνέντευξη. Μπορείτε να μπείτε στο kikladeslive.gr και να διαβάσετε τη συνέντευξη, τι είπε ο Δήμαρχος Δημήτρης Τολιανός. Φίλοι ακροάτρια από τη χώρα της Νάξου, αξιώτικες καλημέρες. Ακούσαμε χθες, μου λέει, στο σταθμό σας και στο Καλημέρα Κυκλάδες στο Δήμαρχο, τον Δημήτρη Τολιανό. Ο Λιανός κάνει ένα μεγάλο έργο, μου λέει, εδώ στην Νάξο. Και εμείς οι αξιώτες, ανεξαρτήτως κόμματος του, το αναγνωρίζουμε.

Κομμουνιστές και κλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή φίλη Κατερίνα Μονογιού με μήνυμα που μόλις μας έστειλε, εύχεται χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα της Παναγίας της Φανερωμένης. Κατερίνα Μονογιού βρίσκεται στη Μύκονο αυτή την ώρα και ακούει και εκείνη και άλλο 30 φιλίδι και ραδιοφωνία και κλάδων.

πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την τηλεοπτική εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνεται ο λόγος στον ανώνυμο κάτοικο να ακουστεί η φωνή του και να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, για αυτούς που μας δικούν, που μας κυβερνάνε, για τις δημόσιες υπηρεσίες ή οτιδήποτε άλλο θέλει. Kikladeslive.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το Kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας μεταξύ τους. Kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info.

με τα θέματα του kiklades.live.gr. Πάρος 26 χρόνια από την τραγωδία του Εξπρές Αμίνα. Μνημόσυνο για τα 81 θύματα. Για να δούμε τι λέει η Σεμνή. 26 χρόνια, λέει, συμπληρώνονται το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τη βήθηση του Εξπρές Αμίνα, του ναυαγίου που σημάδεψε

βαθιά την Πάρο και ολόκληρη την Ελλάδα, αφήνοντας πίσω του 81 νεκρούς. Όπως κάθε χρόνο στην Πάρο θα πραγματοποιηθούν επιμνημόσυνες τελετές για τους ανθρώπους που χάθηκαν εκείνη τη μοιραία νύχτα, με συγγενείς, κατοίκους και εκπροσώπους των τοπικών φορέων να αποτείουν φόρο τιμής στη μνήμη τους. Το μνημόσυνο διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Παρονοξίας, το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπηλιανής και ο Δήμος Πάρου. Αρχικά, μας λέει η Σεμνή, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Παναγία Εκατονταπηλιανή και στη συνέχεια στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί Τρισάγιο στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην τοποθεσία Κορακές. Το συγκεκριμένο παρεκκλήσι έχει αναγερθεί στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο, αποτελώντας διαχρονικά ένα τόπο μνήμης για την τραγωδία. Οι διοργανωτές μέσω του kiklades.gr απευθύνουν κάλεσμα στους κατοίκους και στους πιστούς να παραστούν στις τελετές, τόσο για να τιμήσουν τους 81 ανθρώπους που χάθηκαν, όσο και για να σταθούν δίπλα στις οικογένειές τους, οι οποίες εξακολουθούν να κουβαλούν το βάρος της απώλειας. Η 26 Σεπτεμβρίου, λέει η Σεμνή, παραμένει για την Πάρο μια μέρα βαθιάς μνήμης. Η τραγωδία του Εξπρες Αμίνα έχει μείνει ανεξίτηλη στη συλλογική μνήμη του νησιού, όχι μόνο για το μέγεθος της απώλειας, αλλά και για τις ανθρώπινες ιστορίες που γράφτηκαν εκείνο το βράδυ. 26 χρόνια μετά, η Πάρος εξακολουθεί να θυμάται και να τιμά τους ανθρώπους που δεν επέστρεψαν ποτέ στις οικογένειές τους. Μετά από την Πάρο, η Σεμνή μας πάει στην Αντίπαρο. Αντίπαρος νέος δήμαρχος ο Αρτέμης Τριαντάφυλλος μετά την απώλεια του Αναστάσιου Φαρούπου. Ο Αρτέμης Τριαντάφυλλος, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, είναι ο νέος δήμαρχος Αντιπάρου, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του Δήμου Αντιπάρου μετά την ευνίδη απώλεια του Αναστάσιου Φαρούπου που βύθισε στο πένθος στην τοπική κοινωνία. Η επιλογή του νέου δήμαρχου έγινε μέσα από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον Αρτέμη Τριαντάφυλλο να συγκεντρώνει το σύνολο των ψήφων του σώματος σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής δημοσιευμένες πληροφορίες. Η Αντίπαρος καλείται έτσι, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, να προχωρήσει στην επόμενη μέρα, λίγες μόνο μέρες μετά τον ξαφνικό θάνατο του Αναστάσιου Φαρούπου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών. Ο επί σειρά ετών δήμαρχος είχε εκλεγεί σε τρεις συνεχόμενες δημοτικές αναμετρήσεις, το 14, το 19 και το 23. Ποιος είναι ο Αρτέμης Τριαντάφυλλος? Μπαίνετε στο kiklades.gr και διαβάζετε τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, καλημέρα Κυκλάδες και kiklades.gr. Συγχαίρουμε τον νέο δήμαρχο της Αντιπάρου, τον κύριο Αρτέμη Τριαντάφυλλο. Συνέντευξη του δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρη Λιανού. Μπαίνετε στο kiklades.gr και διαβάζετε τη συνέντευξη του δημάρχου Δημήτρη Λιανού. Ακούτε τι είπε ο Δημήτρης Λιανός. Άλλα θέματα, Σαντορίνη στο επίκεντρο το μέλλον των Κυκλάδων. Σήμερα κορυφώνεται ο εορτασμός της Παναγίας της Φανερωμένης. Live μετάδοση από το kiklades.gr. Σύρος, Χριστουγεννιάτικη αγορά στην πλατεία Μιαούλη με γιορτινά σπιτάκια. Συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, του κ. Νίκος Κεβοφύλακα. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση για τις αυξήσεις. Γενικός Διευθυντής Βακόμπιος είναι αναγκαίες για να συνεχίσει να υπάρχει η ΔΕΙΑΣ. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στο kiklades.gr, στο πανκυκλαδικό site, το δημοκρατικό, το νησιώτικο site, το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου. Το site που ελέγχει την εξουσία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, καλή δύναμη και καλά να είσαστε.
1: Να τα βρούνε ξανά.
0: Πάντα μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι και φυσικά τα έξυπνα κλιματιστικά με AI που καίνε λιγότερο ρεύμα και το χειμώνα και το καλοκαίρι και στην ψύξη και στη θέρμανση. Για φτηνή θέρμανση στην άξο μας κλιματιστικά από το κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Και από τότε δεν έχεις γυρίσει.
0: Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό από την Ίω. Μια καλημέρα από τη Λιβύα, Περμού Πολυσύρου. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου από την Τίνο. Πάρα πολλοί κόσμος καθημερινά πάνω στην Παναγία. Τα πλοία έρχονται γεμάτα με προσκυνητές, μου λέει. Και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θα έχουμε πάρα πολλή κίνηση εδώ στο νησί της Τίνου. Γιαγιά Φασκούλα από Μύκονο, μυκονιάτικες καλημέρες. Καλό πρωινό από το φίλο το Βαγγέλη, από τη Σέριφο. Μια καλημέρα από το φίλο το Λευτέρη τον Μπάλα, το δικηγόρο από την Άνδρο. Μια καλημέρα από την καλή μου φίλη την Παρασκευούλα, από την αγαπημένη Σαντορίνη. Και μια καλημέρα από την αγαπημένη μου τη Γωγό, από τη Μήλο. Καλημέρα επίσης από την αγαπημένη Σκηνούσα. Ευχαριστούμε όλα τα Κυκλαδονήσια που καθημερινά συντονίζονται εδώ, στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Νόξου, στο σταθμό του Αιγαίου, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM.

χρονιά, καλημέρα, έχουμε κυρίες και κύριοι από το φίλο το Γεράσιμο το Δαμουλάκη, γνωστός μιλιός ξενοδόχος, επιχειρηματίας, Γεράσιμος Δαμουλάκης, τέος δήμαρχος της Μήλου και στη ρεσεψιόν του 101,3 πάντα ακούει Τριανταφυλλίδη και ραδιοφωνία και κλάδων. Φίλος ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης, τόσο κόσμο η Μήλος δεν είχε ποτέ και Σεπτέμβριος πάει καταπληκτικά, μου λέει, όλα τα ξενοδοχεία εδώ γεμάτα, πάμε πάρα πολύ καλά και οικονομικά, μου λέει. Δεν έχουμε μόνο κόσμο, αλλά και ο κόσμος αφήνει λεφτά και εμείς, μου λέει, οι επαγγελματίες του τουρισμού είμαστε ικανοποιημένοι.

καλημέρα έχουμε από Κύθνο. Καλό πρωινό. Κυρίως την κουλτούρα ήταν. Μια αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός στις επόμενες μέρες, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επιστρέφουν σταδιακά την Παρασκευή και το σκηνικό και στην Άξο και στις Κυκλάδες να αποκτά περισσότερο φθινοπορεινά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την νεότερη πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Η μεταβολή αναμένεται να αρχίσει να γίνεται στιτία το μεσημέρι της Παρασκευής 25 Σεπτέμβρη, όταν οι πρώτες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, πριν το σύστημα κινηθεί ανατολικότερα και επηρεάσει περισσότερες περιοχές κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών του Σαββάτου. Σύμφωνα με την εικόνα.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10 και 52 πρώτα λεπτά της ώρας, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός της Νάξου μας, ο σταθμός των Κυκλάδων μας, ο σταθμός του ελληνικότατου Αιγαίου πελαγούς μας. Εδώ από την πορτάρα, τα παλάτια, για όλους και όλες εσάς, ο σταθμός του Μαρούλη. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον κύριο Γιώργο από την αγαπημένη Ιω για τις καλημέρες του. Πάμε Σαντορίνη. Περιοδία επίσκεψης στη Σαντορίνη έχει προγραμματίσει για την Παρασκευή 25 Νάτου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 11.30 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θύρας, Νίκο Ζόρζο, ενώ 12.15 θα πάει στο Γενικό Νοσοκομείο Θύρας. Μία συνάντηση με παραγωγικούς φορείς και στις 7.30 το απόγευμα συζήτηση με φίλους και στελέχη του ΠΑΣΟΚ στα Θύρα. Αυτά από την επίσκεψη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, στο νησί της Σαντορίνης μας.

απείραμφο, απεραφήτικες καλημέρες. Καλημέρα το Φιλότη για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Μια καλημέρα από την αγαπημένη μου Νάουσα της Πάρου. Όλη η Νάουσα μου λέει τριανταφυλλίδι και ραδιοφωνία και κλάδα να ακούνε. Καλημέρα σε όλους τους Ναουσαίους και τις Ναουσαίες.

ραδιοφάνεια λοιπόν σήμερα στην Άξο μας και στις Κεκλάδες μας. Σε καιρική ανάπαυλα θα βρεθεί σήμερα ο νομός Κυκλάδων, αφού ο καιρός είναι αρκετά καλός. Πάντως εγώ και η γυναίκα μου τα σταματήσαμε τα μπάνια. Τέλος για φέτος.

εξόκες της Κυκλάδας λοιπόν, έθριος καιρό σήμερα, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς. Καλός καιρός σήμερα.

η ασπίδα του Αχιλέα περνάει πλέον από τα σχέδια στην υλοποίηση. Ραντάρ και πολλά άλλα θα συνδεθούν σε ένα ενιαίο ελληνικό δίκτυο που θα εντοπίζει αεροσκάφη, ντρόνους και τουρκικούς πυράβλους σε μεγάλες αποστάσεις, αλλάζοντας συνολικά την εικόνα αεράμινα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η μεγαλύτερη αλλαγή στην ελληνική αεράμινα εδώ και δεκαετίες έχει ήδη αρχίσει. Η Ελλάδα και το Ισραήλ υπέγραψαν στις 31 Αυγούστου 2026 τη διακρατική συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, ενός πολυστρωματικού αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιδρόμου συστήματος που δεν περιορίζεται στην αγορά νέων πυράβλων. Πρόκειται ουσιαστικά για τη δημιουργία ενός τεράστιου ψηφιακού δικτύου αισθητήρων, ραντάρ, συστημάτων αναχέτησης και κέντρων διοίκησης, το οποίο θα επιχειρεί ως ένα ενιαίο σύνολο πάνω από την ελληνική επικράτεια. Το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμήνης επιβεβαίωσε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας ξεκίνησε άμεσα η υλοποίηση του προγράμματος. Και εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο στοιχείο, το νέο σύστημα. Δεν θα περιμένει μια απειλή να πλησιάσει στην Ελλάδα για να αντιδράσει. Η αρχιτεκτονική του βασίζεται στην έγκαιρη αποκάλυψη, συνεχή παρακολούθηση, αναγνώριση και ταξινόμηση στόχων, δημιουργώντας εικόνα του εναέριου χώρου σε πολύ μεγαλύτερο γεωγραφικό βάθος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα διάταξη αισθητήρων και ραντάρ υπολογίζεται ότι θα μπορεί να δημιουργεί εικόνα που φτάνει έως και το 65% της τουρκικής

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

εκτός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας στον κόσμο. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τους ειδικούς που μαζί σας θα συναποφασίσετε και θα σχεδιάσετε τα έπιπλα κουζίνας. Μαρούλης, φτηνά και καλά. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνας, φτηνά, καλά, διζαϊνάτα ευρωπαϊκά, μοντέρνα και σύγχρονα, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Ξεκινάμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και αυτά προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Η εφημερίδα Καθημερινή. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Άλλα θέματα, καταργείται οριστικά η χρήση της βιντεοτράτας. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Και μετά την εφημερίδα η Καθημερινή, περνάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Ελληνική πρόταση για έσοδα δισεκατομμυρίων. Διαχειρός Πιερακάκη, Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος. Πασόκ, μετά το Μητσοτάκη Σιχάος, προέκυψε το Τσίπρα Σιχάος. Οι δικηγόροι της οικογένειας Μαζονάκη προσφεύγουν στον Άριο Πάγο. Περνάμε μετά την εφημερίδα Ο Λόγος στην επόμενη εφημερίδα που είναι ο ριζοσπάστης κατακόκκινης αντιφανέλα του Θρύλου. Άνοιξε τις πύλες του το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Μαζικό, νεανικό, ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Τελειώσαμε με τις πρωινές απογευματινές εφημερίδες. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Τι λέει ο Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταλαιπωρία τέλος, κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Συναντήθηκαν Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τσιπίνγκο, ο κομμουνιστής ηγέτης της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, θερμή χειραψία εδώ με τον πλανητάρχη. Η δύσκολη εξίσωση της συνάντησης του Τραμπ με το Σι. Πρόταση Πιερακάκη για έσοδα έως 15 δις ευρώ. Έψαχναν στο chat GPT πώς να επαναφέρουν το μαζό από τη μέθη. Η εφημερίδα των συντακτών. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Ένα ενδιαφέρον θέμα, αξίζει να διαβάσετε σήμερα την εφημερίδα των συντακτών. Ελεύθερος τύπος. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου. Αύριο οι πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας. Κυκλοφορούν πολλοί απατεώνες γιατροί, κυρίες και κύριοι. Προσοχή! Τον Απρίλιο η πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο στο Ιόνιο Πέλαγος. Αναταραχή στο Μπάκινγχαμ από το νέο βιβλίο για την Νταϊάννα. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό. Ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Σόδομα και Γόμαρα. Η αναισθησιολόγος Αφέντρα και τα αχ βαχ στο γραφείο του Θεοδωρόπουλου. Πρώην ασθενείς και εργαζόμενες καίνε το γιατρό της Αθηναϊκής Λέσχης. Τσουνάμι μαρτυρίες για το ιατρείο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η εφημερίδα Το Ποντίκι. 5 σενάρια για τις τιμές ενέργειας. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Έρχονται οι κάρτες στάθμευσης. Επεκτείνονται οι μπλε γραμμές στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη. 500.000 εργαζόμενοι μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα ανεργίας. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Μια εφημερίδα με αγώνες κατά του Μητσοτάκη και της δεξιάς. Μόνο λέει η Ελλάς του Τσίπρα μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Αυτά δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Οξία επίθεση του Τσίπρα εναντίον του Ανδρουλάκη και του Πασόκ.
διαβάστε την Κόντρα Νιούς. Περνάμε κυρίες και κύριοι στην εφημερίδα Ανεξάρτητος. Στα μαχαίρια Πασόκ Ελλάς. Σφοδρή επίθεση του Αλέξη Τσίπρα εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Sport Day. Για νέες κορυφές. Κόκκινος πρωταθλητής. Δώρο για τον Γκονζάλες ο Μάριους. Δίδυμο φωτιά. Θα σπάει και το πούλμαν. Γιατί ο Μαρινάκης επιμένει ισπανικά. Boston Sport. Θέση μάχης. Πειρά από τον άξονα. Ενισχύθηκε ο θρύλος και ο στόχος είναι βέβαια double στην Ελλάδα και ένα Europa League στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Ώρα για σπορ. Ανατριχιάζω λέει όταν φτάνουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Συγκλονιστική περιγραφή του Μάρκο Νίκολιτσε φόρουμ στη Σερβία για την ατμόσφαιρα από τον κόσμο στην πόλη της ΑΕΚ. Ξεκινάει σήμερα και η Ευρωλίγκα στο μπάσκετ κυρίες και κύριοι. Και η εφημερίδα Live Sport λέει βλέπουν μόνο κούπα. Και έχει φωτογραφία τους δύο coach, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, το μεγαλύτερο Έλληνα προπονητή που είναι προπονητής της Ολυμπιακάρας μας, και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον προπονητή του Επτάστερου. Η εθνική μας μετράει τον πόη της και έχει φωτογραφία τον εθνικό coach Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάμε Θεσσαλονίκη, Μέτρο Sport. Πήρα μαύρα για το ΠΑΟΚ. Επιχείρηση Ριστάρ στο δύσκολο δρόμο. Φωτογραφία εδώ, Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οικονομικές εφημερίδες, ναυτεμπορική, μπουρλότο στον πληθωρισμό. Σοκάρουν οι αποδόσεις ομολόγων. Voice, το μεγάλο λάθος του Γιώργου Περιστέρη. Η εφημερίς των δημοπρασιών. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου η επιστροφή ενοικίου. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Δημοκρατική. Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Ώρα αποφάσεων για το καζίνο της Ρόδου. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θυμίζουμε ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Φτηνά και καλά έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Και για έπιπλα κουζίνας στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.

εθνική μας ομάδα λοιπόν. Τσιμίκας και Βαγιανίδης θα πάρουν τις δύο πλευρές με το Μαυροπάνο και το Ρέτσο να συνθέτουν το αμυντικό δίδυμο. Κιολάκης κατά τα γκολπόστ, κυρίες και κύριοι. Από εκεί και πέρα δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Τζόλι στα αριστερά, του Καρέτσα στα δεξιά και του Παυλίδη στην κορυφή της επίθεσης. Αν υπάρχει ένα σημείο του γηπέδου που η Εθνική Ελλάδος δεν έχει πληθώρα λύσεων, αυτό είναι το κέντρο. Το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Κουρμπέλη να ξεκινά στο 6 με τους Μουζακίτη και Ζαφίρη δίπλα του, πιθανώς με το μέσο της Παοκάρας λίγο πιο μπροστά τους άλλους δύο. Την ίδια ώρα όμως θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν τόσο ο Μπάμπης Κοστούλας για να παίξει πίσω από τον Παυλίδη, όσο και ο Ανδρέας Τετέι για να ξεκινήσει στα δεξιά φέρνοντας τον Καρέτσα κεντρικά. Η εθνική ομάδα δεν θα είναι μόνη της στο επιβλητικό Ράι Κομίτιτς στο Βελιγράδι, αφού αναμένεται να έχει τη στήριξη 500 και πλέον Ελλήνων φιλάθρων. Η αποστολή της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιαράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλο, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφίρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτα, Τζόλης, Μασούρας, Κιζηρίδης, Φώτης Ιωαννίδης, Παυλίδης, Βουβίκας, Τετέι και Κοστούλας.

σήμερα λοιπόν 9 και 45, 10 παρατέταρτο το βράδυ, για τον Ashling Σερβία-Ελλάδα. Εμείς φυσικά είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο πλευρό της εθνικής μας ομάδας, της επίσημης αγαπημένης. Η Ελλάδα δοκιμάζεται στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία με το νέο φορμά του Νάσιος Λίντε να δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη θέση των ομάδων και στην αποφυγή των τελευταίων θέσεων. Η Εθνική Ελλάδος ξεκινά την προσπάθειά της στη Λίγκα A του Νάσιον Λίγκα απέναντι στη Σερβία 21-45. Το παιχνίδι μπορούμε να το δούμε από τον Αλφα Νόβα Σποστάρτα, σε μια αναμέτρηση που έχει ιδιαίτερη σημασία εν ώψη και των αλλαγών που έχουν αποφασιστεί για τη διοργάνωση. Η Γαλανόλευκη βρίσκεται πλέον στην κορυφαία κατηγορία και καλείται να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι στις καλύτερες εθνικές της Ευρώπης, αρχής γενομένης κόντρα στους Πλάβη, με τις Γερμανία και Ολλανδία να συμπληρώνουν τον όμιλο. Σερβία-Ελλάδα λοιπόν 10 παρατέταρτο σήμερα το βράδυ. Εμείς όλοι εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, όλοι μα όλοι είμαστε στο πλευρό της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου. Πιστεύουμε σε νίκη μέσα στη Σερβία και βροντοφωνάζουμε το σύνθημα «Ελάς, ελάς». Ελλάδα, μπορείς να προκριθείς.

Συζήτηση, κυρίες και κύριοι, για το μέλλον της Σαντορίνης και του νομού μας σε μια εποχή αλλαγών και προκλήσεων. Ποιο είναι το μέλλον των Κυκλάδων σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και προκλήσεων? Πώς μπορεί η τουριστική ανάπτυξη να συνυπάρξει με την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητας των νησιών? Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της ανοιχτής για το κοινό εκδήλωσης με θέμα «Οι Κυκλάδες στην εποχή των κρίσεων». Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα, που θα πραγματοποιηθεί την 5η-1η Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας Δημήτριος Νομικός στη Βλιχάδα. Η εκδήλωση αποτελεί την αναρτήρια συνεδρία του Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου με τίτλο «Κυβερνώντας την εποχή των κρίσεων, επιπτώσεις για την κοινωνία», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Σαντορίνη από 1 έως 3 Οκτωβρίου 2026. Το συμπόσιο διοργανώνεται από το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Πάντιου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σε συνεργασία με το Rhondes College και το επιστημονικό περιοδικό Ράδιου. Αυτά λοιπόν, μια συζήτηση για τη Σαντορίνη και τις Κυκλάδες. Φυσικά θα είμαστε εκεί. Για το kikladeslive.gr θα βρίσκεται εκεί στη Σαντορίνη, κυρίες και κύριοι, για να καλύψει την πολύ αυτή ενδιαφέρουσα εκδήλωση που αφορά και τους φίλους μας τους Σαντορίνιους, αλλά και όλους εμάς τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδίτσες.

marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Kikladeslive.gr, το επαγγελματικό site των Κυκλάδων, το site που ελέγχει την τοπική εξουσία.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

0: την αδειο...
1: Πρόεδρος εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη συσκευή τηλεόρασης, στο κατάστημα Μαρούλης. Συσκευές για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.
2: Ζήτω τη δική σου μορφή, φοβάμαι το φέγκος της μέρας.
1: Εμείς ή κανείς, είπε ο πρόεδρος του νέου κόμματος της Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας, και πυροδότησε συζητήσεις για το μήνυμα και τους αποδέκτες του. Είναι επιστροφή σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους, σηματοδοτεί η χθεσινή συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού και πρόεδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, καθώς εμφανίστηκε, κυρίες και κύριοι, αποφασισμένος για τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επόμενες εκλογές, θέτοντας δημόσια το εκλογικό του δίδυμα. Η επανεμφάνιση, ωστόσο, του πρώην πρωθυπουργού για πρώτη φορά μετά την παρουσία του στη ΔΕΘ προκάλεσε ντόμινο αντιδράσεων εντός και εκτός Ελλάς, αφού το δίλημα «Ή εμείς και κανείς» πυροδότησε σειρά αντιδράσεων και πολλώνει κατακόρυφα το πολιτικό κλίμα. Ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας στον Sky, τόνισε αν υπάρξει πολιτική αλλαγή θα είναι με αυτόν που θα είναι ικανός να τη φέρει, και δημοσκοπικά και σε επίπεδο εμπειρίας είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η Ελλάς. Άρα τι να πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς, ή Μητσοτάκης, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει ξεκινήσει πόλεμος Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον Πασόκ Τσίπρας. ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, πέθανε πλέον.
2: Να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Να φέγω στον δρόμο σου, θα γίνω.
1: Και την ώρα που στην Ελλάδα σφάζονται ο Νίκος Ανδρουλάκης, τσε τσε τσε τσε τσε, και ο Αλέξης Τσίπρας, πρώτη φορά αριστερά.

μια ώρα που ο Αντώνης προσπαθεί να βρει στελέχη και υποψήφιους για να φτιάξει και αυτός κόμμα. Την ίδια ώρα που σφάζονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στα αριστερά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προωθεί τα ελληνικά συμφέροντα στην Αμερική. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχθούμε και καμία απειλή από κανέναν, ήταν το μήνυμα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Μια δύσκολη γειτονιά, μια οικονομία που δεν θέλει να ξαναγυρίσει στα παλιά και δύο Αμερικανοί και ενεργειακοί κολοσσοί στις ελληνικές θάλασσες. Αυτές είναι τρεις από τις εικόνες που συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο βήμα του ΟΗΕ. Απέναντι στην Άγκυρα που επιχειρεί να θερμάνει τα ημέρα είναι ρεμάνερα, ο Έλληνας ηγέτης απαντά ότι η Ελλάς δεν θα δεχτεί καμία απειλή. Στις αγορές δεσμεύεται για δημοσιονομική πειθαρχία με κάθε κόστος και στην ενέργεια Exxon Mobil και Chevron περνάει στα επόμενα βήματα. Από όσα έχουν προηγηθεί στη Νέα Υόρκη, διακρίνεται ήδη το στίγμα της ελληνικής παρέμβασης στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα έχει μεγαλύτερα μήκη και πλάτη. Στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει. Ο Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν, έχοντας περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν εμφανίστηκε λαύρος για την Ελλάδα. Από την έδρα του όμως, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, συνεχίζουν να πέφτουν μία μετά την άλλη οι τορπίλες στα ήρεμα νερά. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επανήλθαν η αποστρατικοποίηση των νησιών και το Καστελόριζο. Ο Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε απειλή την ελληνική στρατιωτική παρουσία στα νησιά, ενώ το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας πήρε τη σκυτάλη αμφισβητώντας ακόμα και την παρουσία στρατιωτικών και πολεμικού ναυτικού στο Καστελόριζο. Η Ελλάδα έχει καταστήσει σαφές ότι δεν σκοπεύει να παρασυρθούν σε ένα νέο γύρο έντασης, αλλά ούτε και να δώσει λαβές για υποχωρητικότητα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχθούμε και καμία απειλή από κανέναν, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας λίγο νωρίτερα για ταραγμένους καιρούς και μια δύσκολη γειτονιά. Από το βήμα του ΟΗΕ, ο Έλληνας ηγέτης αναμένεται να αναφερθεί και στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα, την Ουκρανία και το Ιράν, με βασική ελληνική θέση την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Στην οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα μήνυμα που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Η δημοσιονομική πολιτική δεν πρόκειται να χαλαρώσει για χάρη της κάλπης. Θα παραμείνουμε με κάθε κόστος δεσμευμένοι στη δημοσιονομική πειθαρχία, είπε, θυμίζοντας ότι αυτή ήταν που επέτρεψε στην Ελλάδα να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές. Μέρος αυτών των κεφαλαίων κοιτάζει προς την ενέργεια. Εκεί βρίσκονται ήδη δύο από τα μεγαλύτερα αμερικανικά ονόματα, η Exxon Mobil και η Chevron. Η Exxon Mobil πλησιάζει στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα, έπειτα από 4 δεκαετίες, με το σχεδιασμό να την τοποθετεί την άνοιξη του 27 στο Block 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Η Chevron τώρα, η Αμερικανική Πολυεθνική, ετοιμάζεται για το δικό της επόμενο βήμα. Στη συνάντηση του Σταύρου Παπασταύρου με τον επικεφαλής της εταιρείας στην Ελλάδα, Patrice Bernier, στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώθηκε ότι οι σεισμικές έρευνες θα αρχίσουν πριν από το τέλος του 2026 στο Ιόνιο Πέλαγος και στις θαλάσσιες περιοχές νοτίου της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Στην Αθήνα περιμένουν και συνέχεια από τη Chevron, η οποία διευρύνει τη δραστηριότητά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην ενεργειακή εξίσωση υπάρχει και το αμερικανικό LNG. Μέσω του κάθετου διαδρόμου η Ελλάς θέλει να ενισχύσει το ρόλο της ως πύλη προς τα Βαλκάνια και βορειότερα, σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητεί νέες διαδρομές και μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το συνέδεσε ευθέως στη Νέα Υόρκη με τη γεωπολιτική. Ενεργειακή ασφάλεια και ενεργειακή ανεξαρτησία σημαίνουν και γεωπολιτική ισχύ. Μετά το ραντεβού με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, σειρά παίρνει η συζήτηση στο Columbia University με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Άντζας Μπάγκα, η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και αργότερα το βήμα της Γενικής Συνέλευσης και αρκετά από τα μηνύματα που θα συνοδεύσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην αίθουσα του ΙΕ έχουν ήδη σταλεί σε εχθρούς και φίλους. Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε και θα ξεκαθαρίσει και από το βήμα του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι η Ελλάς επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της και ιδίω με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχθούμε απειλές από κανέναν, είπε, λέει, και θα ξαναπεί.

μίλησες ομογενής στη Νέα Υόρκη. Δεν επιδιώκουμε τρίτη θητεία, είπες Ελληνοαμερικανούς, αλλά μια νέα εκλογή και αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση με μεγάλη ταπεινότητα. Πρέπει να εργαστούμε διπλά σκληρά για να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του. Την άνοιξη ξεκινάει η πρώτη ερευνητική εξόριξη της Exxon για φυσικό αέριο. Από τη Νέα Υόρκη υποδεχθήκαμε οι ομογενείς εδώ τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μου λέει η ομογένεια στηρίζει Ελλάδα, στηρίζει Νέα Δημοκρατία, στηρίζει Κυριάκο Μητσοτάκη.

είσοδο στο kiklades.gr. Σημαντική ποσότητα λαθρέων, λέει, καπνικών προϊόντων εντόπισαν οι τελωνιακές αρχές στο αεροδρόμιο της Μυκόνου έπειτα από στοχευμένο έλεγχο σε αποσκευές δύο επιβατών. Οι δύο ταξιδιώτες είχαν ξεκινήσει από το Κάιρο με τελικό προορισμό τη Μύκονο και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Εκεί εντοπίστηκαν 120.000 τσιγάρα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 6.000 πακέτα, καθώς και 4,5 κιλά καπνού για ναργίλε σε συσκευασίες των 50 γραμμαρίων. Πάνω από 25.000 ευρώ, λέει η Σεμνή, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί για το ελληνικό κράτος. Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν, ενώ οι δύο Αιγύπτιοι επιβάτες συνελήφθησαν και τέθηκαν υποκράτηση. Η επιχείρηση των τελωνιακών αρχών στη Μύκονο εντάσσεται στους ελέγχους για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων και της απώλειας φορολογικών εσόδων για το κράτος μας.

ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο Τζίπρα αναμένεται να συνεχιστεί και εδώ και σε τοπικό επίπεδο, κυρίες και κύριοι. ΠΑΣΟΚ εναντίον Ελλάς και Τσίπρα, Τσίπρας και Ελλάς εναντίον ΠΑΣΟΚ.

0: εγώ Κυριάκο Μητσοτάκη στο Guardian, ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Η Μεγάλη Βρετανία δεν θα διαμέλιζε, λέει ο Πρωθυπουργός, την ταπισερή της Μπαγέ. Συνελήφθη 35χρονη για τον τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της. Εντοπίστηκε ανέστητο σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.
1: Το πρώτο μας φιλί είχε κάτι από κανέλα. Είχε και μια τρέλα που δεν έχω ξαναβρει.
0: Η CIA προειδοποίησε για ρωσική επίθεση με ντρόουν σε Ισπανία, Γαλλία ή Ιταλία.

0: Έλα.
1: Και βέβαια κυρίες και κύριοι, είναι Σεπτέμβρης και είναι η εποχή του τρίγου. Έλα. Και εδώ στις Κυκλάδες. Έλα.

0: Οργίστο Πασόκ για το εμείς ικανείς του Τσίπρα.
1: Δεύτερη φορά.
0: Το Πασόκ απαντάει στον Τσίπρα. Είναι ο άνθρωπος που έβαψε μπλε την Ελλάδα. Φωτιά στην κεντροαριστερή πολυκατοικία έβαλε η φράση του πρωθυπουργού αριστερού, του Αλέξη Τσίπρα, ή εμείς ικανείς για την ανατροπή της δεξιάς. Οι σαφείς εχμές του πρόεδρου της Ελλάς στο Πασόκ ανέβασε το θερμόμετρο στη Χαριλάου Τρικούπη. Ένα κερασάκι στην τούρτα αποτέλεσε και η απάντηση που έδωσε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι από το 23 που ο ίδιος απουσιάζει δεν κατάφερε ο αρχηγός του Πασόκ να κερδίσει τον πρωθυπουργό και πως χαίρεται για κάθε μισή μονάδα που κερδίζει το Πασόκ. Στο Πασόκ θεωρούν ότι πλέον δεν υπάρχουν προσκύματα και ότι ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, έχει ως κύριο αντίπαλό του το Πασόκ, όπως έδειξε και με τη διπλή παρουσία του στη ΔΕΘ πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο άνθρωπος που έβαψε όλη την Ελλάδα μπλε λέει ότι μόνο αυτός μπορεί να κερδίσει τη δεξιά, υπογράμμισαν χαρακτηριστικά στελέχη του Πασόκ. Ενώ στην ανακοίνωση απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στον Αλέξη Τσίπρα σημειωνόταν στον ίδιο επιθετικό τόνο μετά το Μητσοτάκι χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος. Αντεπίθεση Πασόκ στο Τσίπρα με αναφορές στη ΣΥΤΕ Τσίπρα και την περίοδο 15-19.
1: Είχε και μια μύτη που μου έμοιαζε.
0: Την ίδια ώρα στον πάγο μπαίνει ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος έσπασε δύο φορές τη γραμμή του Πασόκ για το θέμα των συνεργασιών μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα από την ένταξη στο Πασόκ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο βουλευτής ακύρωσε τηλεοπτικές εμφανίσεις που είχε μετά και τη δεύτερη απόκλησή του από τις θέσεις του Πασόκ. Συγκεκριμένα, οι πρώτοι πονοκέφαλοι στα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη ήρθαν όταν είπε ότι το Πασόκ μπορεί να συνεργαστεί με την Ελλάς, το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ενώ έκανε διορθωτική δήλωση σε αμέσως επόμενη εμφάνισή του, σημείωσε ότι κόμματα όπως η Ελλάς ανήκουν στον όμορο με το Πασόκ χώρο. Ούτε και οι ίδιοι στο Πασόκ ξέρουν τι λένε, κυρίες και κύριοι. Ούτε και οι ίδιοι στο Πασόκ. Καθένας λέει τα δικά του. Άλλα λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, άλλα λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, άλλα ο Χάρης ο Δούκας, άλλα ο Παύλος ο Γερουγλάνος, άλλα ο κύριος Αυλιονίτης. Ο καθένας λέει, έχει του πουλιού του το χαβά.

0: γουστάρουν όλοι. Γίνεται χαμός. Όμορφη μέρα, ο ήλιος πάνω και...
1: Έχει ο καθένας ένα πουλί σε ένα κλουβάκι και το κάθε πουλάκι στο κλουβάκι και λαϊδάει ό,τι θέλει. Αλλιώς το καναρίνι, αλλιώς και λαϊδάει. Θα ειδώνει που είναι έξω, καθένας λέει τα δικά του.
0: Θα το αφήσω μες στη μέση και θα φύγω.

0: Χορηγός εκπομπής μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης δραστηριοποιείται στο νομό μας από το 1977 προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον εξοπλισμό και την υποστήριξη κάθε σπιτιού και επαγγελματικού χώρου.
1: Ψέμα στο ψέμα, χτίσαμε χίλιους.
0: Η εταιρεία Μαρούλη συνδυάζει εμπειρία, αξιόπιστα προϊόντα, ουσιαστική τεχνική υποστήριξη, ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα, προσωπική εξυπηρέτηση, παράδοση και τοποθέτηση, τεχνική υποστήριξη, ανταγωνιστικές τιμές.
1: Η χαρά που παίρνω όταν σ' αγκαλιάζω.
0: Στο κατάστημα Μαρούλη, στη χώρα της Νάξου μας, θα βρείτε μεγάλη επικοινία κλιματιστικών, τηλεοράσεων, ηλεκτρικών συσκευών για το σπίτι και την επιχείρηση, όπως κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, κουζίνες, φούρνους, μικροσυσκευές και πολλές ακόμα λύσεις για την καθημερινότητά σας. Συνεργαζόμαστε

συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρείες και σας βοηθάμε να επιλέξετε τη συσκευή που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σας με σωστή καθοδήγηση και προσωπική εξυπηρέτηση. Αναλαμβάνουμε την παράδοση της νέας σας συσκευής απευθείας στον χώρο σας με συνέπεια και προσοχή. Παράλληλα μπορούμε να φροντίσουμε για την απομάκρυση και ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής. Η εξυπηρέτησή μας δεν σταματά στην παράδοση. Πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας συσκευής και σας δίνουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες, συμβουλές και προτάσεις για τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλα και της Λίπιαρ στην Άξο, προσφέρουμε άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών με τεχνογνωσία, συνέπεια και χρήση γνήσιων ανταλλακτικών όπου απαιτείται. Στόχος μας είναι η γρήγορη και αξιόπιστη αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής σας με υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη και καθαρή ενημέρωση σε κάθε στάδιο. Συντήρηση επαγγελματικών συσκευών Μίλε με τακτικούς ελέγχους και προληπτική συντήρηση εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία των επαγγελματικών συσκευών. Μαρούλης, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Μίλε και Λίπιαρ και ισότιμος συνεργάτης της Euronics. Μαρούλης, σημαίνει εγγύηση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285 022588 6943.

χάσαμε τον Κασελάκη, ρε παιδιά. Πού είναι ο Κασελάκης? Χάσαμε τον Κασελάκη, τον Στέφανο. Θυμόσαστε που είχε έρθει και εδώ στην Άξο μας και τρέχανε εκεί κάποιοι προοδευτικοί δίπλα του? Τι τραβάμε. Χάσαμε και τον Μάκμπεθ, τον άντρα του. Τα, ποιος είναι άντρας, ποιος γυναίκα, τι να σας πω, δεν ξέρω. Μπορεί να πηγαίνουν εκ περιτροπή στη βάρδια. 11 και 57 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Σιγά σιγά και η σημερινή εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες ολοκληρώνει το ταξίδι της στα κύματα του Αιγαίου. Πανέμορφος ο Σεπτέμβριος, πανέμορφο το φθινόπωρό μας στα νησιά μας και πολλοί Έλληνες και ξένοι τουρίστες απολαμβάνουν τις διακοπές τους στο κυκλαδίτικο σύμπλεγμα. Της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, η Παναγίας της Φανερωμένης σήμερα, χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. 24 Σεπτεμβρίου 2026. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και από την καλή μας κόρη τη Σέμνη Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Η τουριστική κίνηση, όπως είπε και ο Δήμαρχος χθες εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3, συνεχίζεται. Τι είπε ο Δημήτρης Λιανός? Μπαίνετε στο kikladeslive.gr και το ακούτε και το διαβάζετε. Στους τουρίστες μας που βρίσκονται εδώ να περνάνε καλά και είναι σίγουρο ότι θα περνάνε καλά, ο καιρός είναι θαυμάσιος. Οι πιο τολμήροι μπορούν να το τολμήσουν να δείξουν τις κορμάρες τους στις παραλίες. Γιατί όχι.

0: καλημέρα στον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που βρίσκεται στη μακρινή Νέα Υόρκη και σε όλους τους ομογενείς μας εκεί. Η καρδιά του κόσμου, η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει η Νέα Υόρκη, που θα έχουμε και την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Καλημέρα στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, στον αντιδήμαρχο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Βαγγέλης Κατσαράς είχε χθες γενέθλια. Χρόνια πολλά, Βαγγέλη. Βαγγέλης Κατσαράς είχε γενέθλια και τα πέρασε σε γενική συνέλευση, παρακαλώ. Αυτό είναι όταν είσαι πολύ άσχολος. Στην οικογένειά του να χαίρονται το Βαγγέλη τον Κατσαρά. Πολύχρονος λοιπόν, τα γενέθλια του είχε χθες ο αντιδημαρχός μας. Βαγγέλη, χρόνια σου πολλά. Και στην καλή του μανούλα να τον χαίρεται και να τον καμαρώνει και να τον αγαπάει. Σε όλη την οικογένειά του. Από τη Σεμνή, από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, πολλά φυλάκια και μια ιδιαίτερη καλημέρα στους τουρίστες μας και τους επισκέπτες μας. Τα λέμε αύριο στις 10, πρώτα Θεός. Γεια και χαρά σας και χρόνια σας πολλά.
1: Κουτελιέρη Κατερίνη, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Οι γυναίκες άνω των 50 δεν φορούν sneakers μόνο με φορέματα, αλλά τα συνδυάζουν με άλλα δύο κομμάτια. Η φόρμουλα είναι απλή. Ένα ζευγάρι sneakers, ένα relaxed jeans και ένα δερμάτινο bomber jacket. Ο συνδυασμός δείχνει αβίαστα κομψός. Τα relaxed ή straight leg jeans δίνουν στο outfit μια πιο χαλαρή σύγχρονη γραμμή, ενώ το bomber jacket προσθέτει χαρακτήρα και μια διακριτική ροκ διάθεση. Τα sneakers από την άλλη λειτουργούν σαν το στοιχείο που δένει τα δύο κομμάτια μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα δεν είναι ούτε υπερβολικά casual, ούτε ιδιαίτερα επίσημο, είναι ακριβώς αυτή η ενδιάμεση αισθητική που κάνει ένα outfit να δείχνει σύγχρονο και προσεγμένο χωρίς να φαίνεται ότι προσπαθήσαμε υπερβολικά. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να επιλέξετε τα πιο statement sneakers της αγοράς. Ένα κλασικό λευκό ζευγάρι, ένα ρέτρο σχέδιο ή ακόμη και ένα ζευγάρι μαύρα sneakers μπορεί να λειτουργήσει εξίσου καλά.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
4: This is all.

0: Χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Λιανέ, πώς είστε?
1: Τι να κάνουμε, να πούμε χρόνια πολλά, να πούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την Εκκλησία. Γιατί είναι η Παναγία Ημερτιδιώτισσα, η οποία έχει τη δική της ιστορία και από ό,τι διαβάζω δεν είναι μόνο στην Άξο.
0: Όχι. Μια πολύ μεγάλη εκκλησία στο Καμάρι.
1: Μπράβο.
0: Στη Σαντορίνη. Η εκκλησία αυτή υποδέχεται τους Σαντορινιούς και τέλος πάντων όλο τον κόσμο. Το Καμάρι, όπως υποδέχεται η δικιά μας η Μυρτιδιώτισσα τον κόσμο στο λιμάνι,
1: ναι,
0: και τον αποχαιρετά, κάπως έτσι και η Μυρτιδιώτισσα στο Καμάρι υποδέχεται τον κόσμο στο χωριό. Και μεγάλη γιορτή,
1: ναι,
0: σήμερα για το
1: και
0: Καμάρι.
1: Νομίζω ότι υπάρχει και στην Αμοργό.
0: Νομίζω σε όλα τα νησιά.
1: Σε όλα τα νησιά λίγο πολύ υπάρχει.
0: Είναι των νησιωτών περισσότερο αυτή η γιορτή.
1: Ναι. Και έχει να κάνει και με θέματα που έχουν. Νομίζω ότι ξεκίνησε η ιστορία αυτή από τα Κύθυρα, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο μοναστήρι που έχει να κάνει με τη Μυρτιδιώτισσα, έχει να κάνει με τους ναυτικούς. Τουλάχιστον στην Άξο η Μυρτιδιώτισσα έγινε από Κυθύριους.
0: Ναι.
1: Αυτή η εκκλησία, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε γίνει ένα ναυάγιο και.
0: Το λέει και στο τραγούδι ο Περιστεράκης.
1: Ναι. Ωραίο να το ακούσουμε πάντως.
0: Είναι ωραίο, θέλω να το βάλω, να το ακούσουμε.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Και μετά θα πούμε για την ιστορία που κουβαλάει αυτή η ιστορία.
0: Ναι, βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα είναι τη Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Είναι 24 Σεπτέμβρη 2026. Τι,
1: ναι,
0: το έχεις χάσει?
1: Ναι, όχι, προσπαθώ να θυμηθώ.
0: Αυτό με τις ημερομηνίες.
1: Αυτό με τις ημερομηνίες, ναι, αυτό Σεπτέμβρη 2026. Ναι, Μαντός του Νάρη και Νικόδημος Λιανός. Είμαστε εδώ, είμαστε στις Κυκλάδες On Air, Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Και βέβαια ξέρετε που μπορείτε να μας βρείτε και πώς μπορείτε να μας βρείτε. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και από εκεί πέρα φατσοβιβλίο, Μαντός Τουρνάρα και Νικόδημος Λιανός, λατινικά και ελληνικά αντίστοιχα όσον αφορά το Facebook, ενώ από εκεί και πέρα έχουμε το Instagram Αδαμαντίας Τουρνάρα και Naxos Press όσον αφορά τα λατινικά, βέβαια, γιατί μόνο εκεί λατινικά υπάρχουν. Αυτά λοιπόν, και ο λόγος στην Περιστεράκη.
0: Ναι, να δώσουμε λόγο στον Θανάση Περιστεράκη, ο οποίος έχει γράψει τους στίχους, εννοείται, αυτού του τραγουδιού. Εμπνευσμένος φυσικά από τις δικές του αναμνήσεις, από το λιμάνι της Νάξου, από την Παναγιά του Μόλου, όπως το λέει το τραγούδι, η Παναγιά του Μόλου. Η μουσική είναι του Μάριου του Μαυριανού και το ερμηνεύει η Κούλα η Μελισσουργού, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε σήμερα λίγο χρόνο σε αυτό. Και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Μυρτώ που γιορτάζει.
1: Σωστό.
0: Και γιορτάζουν και άλλοι σήμερα. Κάτσε, θα στα πω σε λίγο.

0: τα όμορφα λοιπόν από την καρδιά, από την ψυχή του Θανάση του Περιστεράκη, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, μια νάξο θα την πετάξει, έτσι, ναι, σε ένα τραγούδι του και γενικότερα Κυκλάδες.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η εν λόγω εικόνα, γιατί ουσιαστικά ξεκίνησε από τα Κύθυρα,
0: ναι,
1: κάπου το 14ο αιώνα, έχει το προσωνύμιο Μυρτιδιώτισσα, γιατί σύμφωνα με την παράδοση τη βρήκε ένας βοσκός σε μια τοποθεσία γεμάτη με μυρτιές.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα με το όνομα αυτό ονομάζονται εκκλησίες, μονές και γενικά εικόνες με παράσταση Παναγίας με μυρτιές.
0: Mm-hmm.
1: Η εικόνα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Μυρτιδίων στα Κύθυρα, mm-hmm, και εκεί είναι η ιστορία. Με βάση το ιστορικό, στο τέλος του 18ου αιώνα ο Θόδωρος Κουμπριανός, απόγονος του βοσκού που βρήκε την εικόνα, ζούσε στο χωριό Κουσουμάρι. Ήταν παράλυτος, αλλά πίστευε ακράδαντα ότι η μητέρα του Θεού θα τον θεράπευε. Κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου έστελνε ένα μέλος της οικογένειάς του να ανάψει ένα κερί στη χάρη της για αυτόν. Μία χρονιά ζήτησε να τον πάνε μέχρι τη χάρη της για να την προσκυνήσει ο ίδιος. Κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας ακούστηκε έντονος θόρυβος από την κατεύθυνση της θάλασσας. Το εκκλησίασμα έτρεξε να φύγει, πιστεύοντας ότι επιτίθενται πειρατές. Ο παράλυτος ζήτησε τη βοήθεια της Παναγίας και άξαφνα άκουσε μία φωνή από την εικόνα να του λέει να σηκωθεί και να τρέξει να σωθεί. Σηκώθηκε, περπάτησε, σύντομα άρχισε να τρέχει και πρόφτασε στους συγγενείς του που καταχάρηκαν βλέποντας το θαύμα. Τότε όλοι κατάλαβαν ότι ο θόρυβος δεν προέρχονταν από επιδρομή πειρατών, αλλά ήταν από το σημείο της θείας πρόνοιας, ώστε ο παράλυτος να μείνει μόνος στην εκκλησία με την εικόνα. Από τότε η οικογένεια του Κουμπριανού γιόρταζε την ημέρα της γιορτής Μυρτιδιώτισσας με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε ανάμνηση του θαύματος. Όσον αφορά την έβρεση της εικόνας, να πούμε ότι εμφανίστηκε η Παναγία σε ένα βοσκό, στον πρόγονο προφανώς του Κουμπριανού, και του είπε να ψάξει για την εικόνα που είχε έρθει σε εκείνο το μέρος πολλά χρόνια πριν. Ο βοσκός έπεσε στο έδαφος γεμάτος δέος, προσευχόμενος Θεοτόκου. Μόλις σηκώθηκε, είδε την εικόνα στα κλαδιά μιας μυρτίας. Κλαίγοντας από χαρά, έφερε την εικόνα σπίτι του και είπε σε όλους φίλους και συγγενείς την ιστορία. Όταν ξύπνησε το πρωί, η εικόνα έλειπε και φοβήθηκε μήπως είχε κλαπεί. Γύρισε με τα πρόβατά του στον τόπο της ανέβρεσης, αλλά εκεί είδε πάλι την εικόνα στα ίδια κλαδιά όπου είχε εντοπιστεί την πρώτη φορά. Δοξάζοντας τον Θεό, την πήρε πάλι σπίτι του, αλλά τη νύχτα η εικόνα εξαφανίστηκε ξανά. Όταν η εξαφάνιση και η επανεμφάνιση εικόνα συνέβη και τρίτη φορά, ο βοσκός κατάλαβε ότι ήταν θέλημα της μητέρας του Θεού η εικόνα να μείνει εκεί όπου και βρέθηκε. Και χτίστηκε το πρώτο εκκλησάκι.
0: Εξού και η Χοζοβιώτισσα, εξού και η Σέργενα,
1: Σέργιανα, και η Παναγία που είναι η Αργοκυλιώτισσα. Και εκεί πήγαν να τη μεταφέρουν, αλλά πάλι έμεινε στο μικρό. Να κλείσω λέγοντας ότι ουσιαστικά Μυρτό Μυρσίνη, όπως είπες, mm-hmm, έχουν το όνομα που γιορτάζει. Στοιχείο, η Μονή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας ονομάζεται από τους χιώτες Μερσινίδη, που έχει να κάνει με το Μυρσίνη, τη Μυρτιά δηλαδή. Μυρτιά λεγόταν και Εγκαρές.
0: Ναι,
1: ήταν μυρτιές και άχαψη που ήταν ο κάμπος των Εγκαρών. Ήταν δύο περιοχές, δηλαδή, και μέσα γειτονιά. Μυρτιές. Γιατί είχε πολλές
0: μυρτιές. Γιατί το κάναμε, το άλλαξαμε.
1: Γιατί μετά έγινε το άχαψη, έφυγε και έγινε γαλήνη. Οπότε αναγκαστικά οι Εγκαρές πήγανε στις Εγκαρές. Έμεινε το Εγκαρές δηλαδή.
0: Κάτσε
1: σε αυτό.
0: Μισό λεπτάκι. Οι Εγκαρές ήταν μυρτιά. Μυρτιές.
1: Όχι. Οι Εγκαρές ήταν το σύνολο της περιοχής. Ήταν και η άχαψη και οι μυρτιές,
0: ναι,
1: και η μέσα γειτονιά.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει και η μέσα γειτονιά που είναι αυτό που σήμερα δεν υπάρχει ουσιαστικά, που ήταν η απάνω γειτονιά, δηλαδή ήταν του υψηλού επίπεδου άνθρωποι οι οποίοι έμεναν εκεί. Γι' αυτό και υπάρχουν.
0: Κάτι σαν τα πού των Αθηνών.
1: Ναι, μπράβο, γι' αυτό υπάρχουν και 2-3 πύργοι στον δρόμο που είναι εκεί, γιατί ήταν το καλύτερο κομμάτι των Εγκαρών.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μετά, όταν έγινε ο διαχωρισμός και έγιναν κοινότητες, το ένα μέρος έμεινε Εγκαρές και το άλλο έμεινε Γαλήνη, για να διαχωριστούν.
0: Και εξαφανίστηκε το όνομα Μυρτιές. Κακός. Μ' αρέσει περισσότερο το Μυρτιές από το.
1: Προφανώς.
0: Μυρτιά από το Εγκαρές.
1: Να πούμε ότι η Παναγία Μυρτιδιώτης είναι πολιούχος της Πύλου.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα. Αυτό όσον αφορά τη Μήκη Βικιπέντια και την εορτή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να πούμε χρόνια πολλά, να πούμε να είμαστε καλά και του χρόνου, να πάμε πολλοί κόσμος στην Μυρτιδιώτισσα σήμερα. Είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. που πηγαίνει και έρχεται ο κόσμος με το βαρκάκι. Είχα ακούσει κάποια στιγμή, εντάξει, μα δύο βήματα είναι, γιατί δεν το κάνουν. Όχι, να μην το κάνουν. Η παράδοση είναι παράδοση.
1: Έτσι,
0: θέλουμε κάθε χρόνο να μπαίνουμε στο βαρκάκι, να περιμένουμε, να χωρέσουμε στο βαρκάκι. Περνάμε και ωραία εκεί, αλλά σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που κάνουμε να πάμε απέναντι. Είναι ωραία. Είναι ωραία. Λέει, μην βάζετε άλλο μέσα, μην βάλετε τα βουλιά. Πού να βουλιάξουμε, ρε παιδιά. Πα περπατώντα. Ναι. Φέτος σε σχέση με πέρυσι, πρόπερσι, νομίζω κάθε χρόνο, τα τελευταία 4 χρόνια που είμαι στην Έξω, κάθε χρόνο πηγαίνω στη Μυρτιδιώτισσα. 4 χρόνια έχω πάει και τα 4. Φέτος νομίζω ότι ήταν η χρονιά με το περισσότερο κρύο.
1: Εντάξει, ναι, είναι λίγο παράξενη ιστορία.
0: Με τη δροσιά δηλαδή. Πέρυσι, θυμάμαι, είχαμε σκάσει. Δηλαδή, έκανε τόση ζέστη.
1: Ναι,
0: ήμασταν όλοι με κοντομάνικα.
1: Πέρυσι ήταν και διαφορετική όλη η κατάσταση.
0: Ναι. Φέτος, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Εντάξει, μου φαίνεται ο χειμώνας μπαίνει νωρίς.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό το θέμα που ανοίξαμε κατά λάθος και είχε να κάνει με την μητριά ή μητριές που έχουν να κάνει με τις αγκαρές. Λοιπόν, το 1835.
0: Πώς το είπες, μητριά.
1: Ναι,
0: μυρτιά είπες.
1: Μητριά, μητριές, έχει διάφορες. Ξέρεις, όπως μητριά, μητριά είναι όπως το καταλαβαίνει ο καθένας. Λοιπόν, τα έτη 1835 ο οικισμός ονομάζεται Μητριά, έχει 238 κατοίκους, προσαρτάται στον ιδρυθέντα Δήμο Βίβλου της επαρχίας Νάξου.
0: Τρίποδες.
1: Ναι.
0: Τι σχέση.
1: Με έδρα τον οικισμό Γαλανάδο.
0: Τώρα Χριστέ και Απόστολε. Άλλα τα άλλον, έτσι.
1: Ναι. Το 1845 ο οικισμός καταργείται και μαζί με τον οικισμό Άχαψη, που επίσης καταργείται, αποτελούν τον οικισμό των Εγκαρών, ο οποίος υπάγεται στο Δήμο Βίβλου. Το 1912 καταργείται ο Δήμος Βίβλου, ο οικισμός μαζί με αυτόν της Άχαψης συναποτελούν την νεοσυσταθήσα κοινότητα και οικισμό Εγκαρών.
0: Να.
1: Το 1928 κατά την απογραφή αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητος οικισμός με το όνομα Μητρία, ο οποίος μαζί με τον οικισμό Άχαψη και τους επίσης νεοειδρυθέντες οικισμούς Λαγκάδα και Μέσα Γειτονιά απαρτίζουν την κοινότητα των Εγκαρών. Το 1940, κατά την απογραφή, καταργούνται από ανεξάρτητοι οικισμοί Μητριά, Λαγκάδα και Μέσα Γειτονιά και συναποτελούν τον οικισμό και την κοινότητα των Εγκαρών. Σήμερα οι οικισμοί Λαγκάδα και Μέσα Γειτονιά είναι εγκαταλελειμμένοι. Αυτό όσον αφορά ένα γρήγορο ταξίδι. Μιλάμε τώρα για πληθυσμούς οι οποίοι το 1835 ήταν 238 άτομα. Το 1928 321, οι περισσότεροι είναι το 1940 που έχουν 361 όσον αφορά τον οικισμό μόνο που σήμερα είναι οι Εγκαρές. Στην απογραφή το 1907 έχουμε για τις Εγκαρές 569 κατοίκους που όμως είναι το άθροισμα των οικισμών Άχαψη, σημερινή Γαλήν και Μητριά, σημερινές Εγκαρές. Άρα λοιπόν ήταν όλο αυτό.
0: Σήμερα πόσους κατοίκους έχουν οι Εγκαρές? Η απογραφή
1: επίσημα
0: του
1: 2011 δίνει 178. Του 21 πρέπει να έχει λίγο λιγότερους.
0: Προφανώς.
1: Ναι, αλλά όπως και να έχει είναι, ξέρεις, αυτό το μπέρδεμα με το...
0: Με τη Γαλήνη και την ευρύτερη περιοχή. Και,
1: ουσιαστικά είναι ένας κάμπος, ο οποίος πάντα ήταν ο κάμπος των Εγκαρών. Και από εκεί και πέρα υπήρχαν οι οικισμοί οι οποίοι έδιναν την όλη λογική. Καλό θα ήταν αν υπήρχε ένα και να μην μπαίναμε σε δύο, δηλαδή να είναι ένας κάμπος Εγκαρών και τελειώνει η ιστορία.
0: Και να ήταν ένα χωριό.
1: Να ήταν ένα χωριό.
0: Αφού θα μου πεις δίπλα,
1: δίπλα. Ούτε ένα χιλιόμετρο από αυτό στην
0: Γιατί το Γαλανάδο με το Γλυνάδο τι είναι, σε λίγο θα είναι ένα.
1: Όλο αυτό τώρα δηλαδή είναι.
0: Γιατί τα αγκίδια με τη χώρα τι είναι.
1: Τα αγκίδια με τη χώρα παλιά ήταν ξεχωριστά, τώρα δεν υπάρχουν αγκίδια.
0: Δεν υπάρχουν, ουσιαστικά λέμε αγκίδια, λέμε στα αγκίδια, αλλά.
1: Ναι, γειτονιά το λέμε.
0: Ναι, είναι προάστιο.
1: Ναι, γειτονιά.

0: κάπου στην περιοχή. Τα παιδιά θα μπορούσαν να εξυπηρετούνται από το να πηγαίνουν έρχονται κάθε μέρα στη χώρα, γιατί αυτό γίνεται. Θα μπορούσαν να εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο. Δεν το καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό. Όπως επίσης έχουμε συζητήσει να μην το ξαναπούμε και γιατί δεν λειτουργούσε μέχρι πολύ πρόσφατα το σχολείο του Γαλανάδου. Τέλος πάντων. Τώρα...
1: Έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά πιο πολύ γίνονται για την.
0: Για να εξυπηρετηθούν καταστάσεις.
1: Ναι, και κυρίως αυτό το πρόεδρος, ρε παιδί μου. Ξέρεις, οι καταστάσεις. Να είμαστε όλοι με μια καρέκλα, να έχουμε όλοι ένας πρόεδρος, να είναι όλοι, ξέρεις, ένα και ποιος είναι.
0: Α, ο διαχωρισμός των χωριών, λες
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, νομίζω για τις καρέκλες γίνεται.
0: Δεν ξέρω
1: και
0: γιατί γίνεται, πάντως. Ναι.
1: Εγώ αυτή την αίσθηση έχω πάντως και επιμένω σε αυτό, ότι πιο πολύ για το ονόρε είναι και όχι για την σωστή λειτουργία των περιοχών αυτών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι στις 14 Οκτώβρη θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Και στο τέλος του Σεπτέμβρη, λίγο πιο νωρίς δηλαδή, θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε και πού θα σταθεροποιήσουμε, αν σταθεροποιήσουμε την τιμή των καυσίμων. Διότι κάθε μέρα που ξυπνάω, κοιτάω τις τιμές. Λέω που σήμερα που να είναι.
1: Πρέπει να σου πω ότι το ρεκόρ ανήκει πλέον δεν είναι στη Μήλο. Επειδή το κοίταζα χτες. Γιατί.
0: Ξεφύγαμε από το 2,63.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και πού πήγαμε.
1: Φτάσαμε το 40, πιάσαμε το 6-4 δηλαδή. Δεν είναι πλέον 2,63, είναι 2,64. Ναι. Και βέβαια το που είναι, νομίζω ότι πρέπει να το έχεις καταλάβει, είναι στη Σαντορίνη.
0: Α, Σαντορίνη, άρα πρώτη και σε αυτό.
1: Ναι, το πάλεψε αρκετά νομίζω, αλλά.
0: Και είπε όχι, δεν μπορεί η πρωτιά αυτή να φύγει από μένα.
1: Ένα,
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ποιος είναι αυτός τώρα που μας.
0: Στο εμπορίο.
1: Θέλω να σου πω τώρα, αυτό ψάχνω τώρα. Δώσ' μου ένα λεπτό.
0: Λογικά.
1: Για να το βρω μέσα από το παρατηρητήριο. Γιατί το παρατηρητήριο δεν είναι και πολύ εύκολο μερικές φορές στην κίνησή του. Μπορώ να σου πω μέχρι. Πάντως η βενζίνη που μπήκε ήταν την 21 του μήνα. Οπότε εκεί έγινε το σκηνικό.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε τι ακριβώς παίζει, γιατί ξέρεις, δεν είμαι ρομπότ και.
0: Δεν είσαι ρομπότ. Όχι. Και το δηλώνεις και συχνά στο διαδίκτυο αυτό και το.
1: Αυτό. Προσπαθώ τώρα να πείσω ότι δεν είμαι ρομπότ στην παρατηρητή.

0: Ναι. Με βρήκε. Λοιπόν, 2-0-1 είναι η πιο φτηνή βενζίνη που βλέπω.
1: 2-0-1, πού είναι?
0: Να σου πω ότι είναι και στην Άξο. Όχι, είναι 2-2-34, είναι στην Άξο η πιο φτηνή βενζίνη αυτή τη στιγμή.
1: 2-2-34.
0: Ναι. Και 2-23. Η πιο ναι. ακριβή είναι 2-6-99.
1: 2-69-2-70, πες, ναι.
0: Ναι, στο εμποριό.
1: Α, μη μποριό, παιδί μου.
0: Δεν ξέρω, εμπορίο γράφει
1: εμπορίο. Εδώ πέρα. Οπότε, εμπορίο, ναι. λέει, και καλά τα λέει εκεί. Εσύ δεν ναι. τα λες καλά. Νιμποριό, είναι το νιμποριό.
0: Μπράβο,
1: στο μεγαλύτερο χωριό των Κυκλάδων δεν θα μπορούσε να υπάρχει φθηνότερη βενζίνη των Κυκλάδων.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Εντάξει,
0: τώρα,
1: θα τα λέμε και αυτά να τα ξεκαθαρίζουμε από τώρα.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει.
0: Γιατί
1: είναι το μεγαλύτερο χωριό των Κυκλάδων.
0: Αλλά τώρα πια πιάνει μήλος. Είναι δυνατό τώρα, ποια είναι η μύρο μπροστά στην Σαντορίνη τώρα. Ναι, μα ποια είναι η σκηνούσα. Εντάξει, σκηνούσα και το θέμα Ηρακλιά.
1: Ποια είναι
0: η
1: Ηρακλιά,
0: το πλοίο, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι, βάζει 10 ευρώ. Θα βάλει 15 ευρώ για να πα και να έρθει. 20, αμένα με το σκοπελίτη.
1: Λοιπόν, κάτσε λίγο πριν να μην το ξεχάσουμε. Δεν θα είναι μαζί μας η κυρία Φάρκονα ούτε σήμερα, ναι. γιατί το είπα το πρωί ότι θα την έχουμε.
0: Το ξέρω.
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα την έχουμε μαζί μας.
0: Γιατί τα σχολεία είναι.
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα και προκύπτουν κάποια πραγματάκια. Ότι θα βγούμε να μιλήσουμε, θα βγούμε να μιλήσουμε. Απλά ναι, είναι λίγο αντίξωες ναι. οι συνθήκες mm-hmm. αυτή την εποχή. Οπότε θα το κάνουμε όμως, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο καίει. Το θέμα εκπαιδευτική, πώς τα βγάζουν πέρα, πώς περνάνε, πού βρίσκουν σπίτι, τι αυτό, τι το ένα, τι ελλείψεις υπάρχουν. Γιατί.
0: Και δεν είναι κάτι το οποίο είναι σταμάτησε επειδή άνοιξαν τα σχολεία, προς Θεού. Δηλαδή
1: όχι,
0: γίνεται
1: όχι,
0: χειρότερο
1: όχι.
0: Μέρα με την ημέρα, γιατί πολύ απλά οι εκπαιδευτικοί έρχονται. Το ζητούμενο είναι κατά πόσον το κράτος ή γενικότερα η τοπική κοινωνία μπορεί να αποδεχθεί αυτή τη λογική ότι πρέπει να κρατάμε σπίτια για τους εκπαιδευτικούς.

0: τους. Και βέβαια εδώ υπάρχει η περίφημη ιστορία της Στουρνάρα με τους εκπαιδευτικούς στην Σαντορίνη. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Αυτός έχει τρία ξενοδοχεία που είχε πει στον έχεις πει για τον εκπαιδευτικό που είπε ότι το παιδί δεν τα παίρνει και πολύ. Νομίζω κάπως ήταν η ιστορία. Μην τον φοβάσει αυτόν, αυτός έχει 3-4. Εσύ τι έχεις?
1: Δεν είναι, δωμάτια είπε.
0: Ναι, ρε.
1: Αυτός έχει δωμάτια, λες.
0: Εντάξει, τότε, τώρα έχει ξενοδοχεία, δεν έχει δωμάτια.
1: Τώρα έχει ξενοδοχεία.
0: Τώρα έχει δωμάτια, τι είναι τα δωμάτια.
1: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα γλυπτά του Παρθενώνα. Έγραψε ένα άρθρο στην Guardian.
0: Από εκεί που είναι?
1: Ναι, μακριά είναι.
0: Το έξω από εδώ είναι, στην Αμερική, είναι στους κακούς.
1: Ναι. Λοιπόν, έγραψε ένα άρθρο λοιπόν για τον Guardian. Να επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή του Μπαγιέ. Λοιπόν, είναι η ταπισερή του Μπαγιέ. Βρίσκεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο, στο οποίο δανείστηκε για ένα χρόνο μετά από την ιστορική μεταφορά αυτού του εξαιρετικού ευαίσθητου έργου 11ου αιώνα, έτσι, που πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρή επίβλεψη από την Δυτική Γαλλία.
0: Ναι.
1: Σε αυτή λοιπόν την υπόθεση αναφέρθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με το άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, θέλοντας να υπενθυμίσει ότι η θέση στην οποία ανήκουν τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν είναι άλλη από την Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Το δάνειο των Γάλλων στους Βρετανούς είχε ανακοινωθεί τον Ιούλιο του 2025 με τον Εμμανουέλ Μακρόν πρόεδρο, με στόχο να αναζωογονηθεί η πολιτιστική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο 10 χρόνια μετά το Brexit. Η μεταφορά της αποτέλεσε την αφορμή για τη δημόσια συζήτηση γύρω από την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ενότητας των ιστορικών έργων και της επιστροφής ή επανένωσης αντικειμένων που συνδέονται άμεσα με τον τόπο δημιουργίας τους.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι λοιπόν η συζήτηση αυτή συνδέθηκε και με το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Όπως είπαμε, έκανε ένα άρθρο στην βρετανική εφημερίδα στον Guardian, με αφορμή την άφιξη στη Βρετανία της ταπισερή της Μπαγιέ. Το άρθρο τιτλοφορείται «Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα». Και υπογράμισε ότι η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας.
0: Σωστά.
1: Ναι, λοιπόν, αναφέρθηκε και στις συζητήσεις που έχουν γίνει με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου και αυτό, γιατί εκεί είναι το θέμα.
0: Θα πούμε μετά, πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα.
1: Θες να πάμε σε διάλειμμα? Από τώρα?
0: Ναι.
1: Γιατί βιάζεσαι, παιδί?
0: Εγώ δεν βιάζομαι, απλά πρέπει να έχει μια ροή.
1: Θες να έχει μια ροή?
0: Να μην αγχώνεσαι.
1: Εγώ αγχώνομαι.
0: Ναι, γιατί επειδή θες να πεις πολλά, σιγά σιγά, χαλαρά.
1: Άσε με, παιδί μου, να μιλήσω.
0: Μα αφήνει, αφού έτσι κι αλλιώς εσύ έχεις τα.
1: Ροξάνη, μιλά.
0: Εσύ έχεις την πακέτα έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν θα πάω καλά με αυτά τα. Δεν είμαι ακόμα. Κυρία Ελευθερίου, ναι, εγώ.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωραία, λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Ναι, εγώ είμαι αραχτός πάντως και απολαμβάνω την όλη κατάσταση που έχει να κάνει με το ομελέτα με σπανάκι, γιατί ελαιόλιθος.
0: Ναι, ομελέτα με σπανάκι, ελαιόλιθος, ναι. Ομελέτα με σπανάκι, ίσον ελαιόλιθος, σωστό. Έτσι, υπάρχει και συνταγή.
1: Ναι, υπάρχει και συνταγή και έχουμε και όλα τα υπόλοιπα, οπότε την απολαμβάνω μπροστά μου. Έχω και όλο μπροστά το όλο θέαμα που λέει πρασινάδα, λέει τραγέα, λέει όλο αυτό μέχρι κάτω. Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη η οποία θα μου την πείτε. Οπότε ελαιόλιθος είναι το ιδανικό μέρος για να μπορέσετε να απολαύσετε μια ξεχωριστή εμπειρία. Βέβαια, αν είστε και λίγο του διαδικτύου, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα ελαιόλιθος.com, όπου εκεί θα πάρετε μια πρώτη γεύση. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αν θέλετε να κάνετε κάποια κράτηση και να δείτε τι γίνεται, υπάρχουν και προσφορές. Δηλαδή δεν είναι απλά όποιος μπαίνει μέσα, κάνει μια βόλτα στο σελίδα και μετά θα μπει εκεί που λέει ειδικές προσφορές, όπου θα έχετε, κάνουν εκπτώσεις με διαφορετικούς τρόπους, κοιτάζετε τις προσφορές και χρησιμοποιείτε το πλεονέκτημα ρίχνοντας μια ματιά στη σελίδα με τις προσφορές. Εκεί έχουμε αποκλειστικά δώρα για τους επισκέπτες, στα οποία περιλαμβάνουν τοπικές λιγουδιές, ποτά κατά την υποδοχή, φρούτα σπιτικό γλυκό κατά την άφιξη. Υπάρχει ένα μπουκάλι αγνό παρθένο ελαιόλαδο και ξύδι, καθώς επίσης και έκπτωση 10% για κατανάλωση σε συγκεκριμένα σημεία. Άρα λοιπόν, είναι ένα πακετάκι το οποίο το εκμεταλλεύεστε. Η Ελένη, η οποία με το marketing τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ξέρει πώς μπορεί να σας κάνει να νιώσετε με το καλημέρα ξεχωριστή.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Πολύ καλά τα λες. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο.
1: Ναι, ναι. Να φέρω τον έλεγχο.
0: Να σου βάλω άρεστα.
1: Να μου βάλεις 10.
0: Με τόνο.
1: Έτσι.
0: Με τόνο, όχι αυτόν που τρώμε.
1: Όχι, όχι.
0: Τον άλλο τον τόνο.
1: Ναι, γιατί ο άλλος ο τόνος θέλει ολόκληρη
0: τον ψαρεύουμε, θέλει δουλειά,
1: ναι,
0: θέλει αυτό.
1: Θέλει αυτό,
0: ναι.
1: Και θέλει και τσίλερ.
0: Αυτό που δεν ήξερα τι είναι τώρα.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το είχατε και στο χωριό σου στις Αγκαρές το τσίλερ.
1: Εννοείται.
0: Είσαι, τσίλερ, με αυτό, με αυτό γεννήθηκες εσύ, παραδίπλα, δίπλα από την κουνιά ήταν το τσίλερ.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Πού να πάμε, πού να πάμε, θες να πάμε.
0: Θες
1: κάπου...
0: να πάμε πρώτα, να μην ξεχάσουμε τα βασικά, να πούμε πού θα γίνει διακοπή ρεύματος αύριο, να ξέρει ο κόσμος.
1: Μπράβο, ναι, αυτό έλεγα να σου πω.
0: Γιατί
1: ναι,
0: αυτά θα τα ξεχάσουμε και μετά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε.
1: Ναι.
0: Και δεν θα ξέρει ο κόσμος και θα αφήσει κανένα το τσίλερ στην πρίζα και θα...
1: Σωστά.
0: Ναι. Για πες λοιπόν.
1: Λοιπόν,
0: άστα, θα τα πω εγώ. Περίμενε, γιατί το έχω.
1: Ναι, είδα μία ανάρτηση και αυτό έψαχνα τόση ώρα. Την ανάρτηση.
0: Αύριο Παρασκευή, την ανάρτηση. Βρες την ανάρτηση εσύ.
1: Έχει ενδιαφέρον η ανάρτηση.
0: Όχι, βρες την ανάρτηση εσύ. Παρασκευή, αύριο 25 ο μήνας. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Από τις 9 μέχρι τις 12.30 εσείς που είστε εκεί, δά στα Καλαμούρια. Στην Πλάκα, στην Αγία Παρασκευή και στον Ορκό δεν θα έχετε ρεύμα. Όχι, το λέμε σήμερα, να το ξέρετε ότι αύριο από τις 9 μέχρι τις 12.30. Ρεύμα γιοκ στα Καλαμούρια, στην Πλάκα, στην Αγία Παρασκευή και στον Ορκό, διότι είναι προγραμματισμένη διακοπή από τον ΔΔΕ, διότι θα γίνουν τεχνικές εργασίες, κολονάκι θα σας κάνουνε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν το συζητάτε καθόλου, τη βρήκα στην ανάρτηση.
1: Τη βρήκα, ναι.
0: Ωραία.
1: Είναι η απάντηση πάνω σε αυτό που έχει να κάνει με την ενημέρωση, όχι με το τσίλερ, δηλαδή με τις διακοπές ρεύματος.
0: Ναι, για πες.
1: Και γράφει ένας φίλος και λέει: όσον αφορά το ανακοινώνονται εγκαίρως και επιτρέπουν ένα στοιχειώδη προγραμματισμό, αυτό δηλαδή σημαίνει ότι τι. Ότι επειδή τυχαίνει να έχω δει στο Facebook, στα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή λίγες ώρες νωρίτερα, ότι έχει προγραμματιστεί διακοπή ρεύματος, εγώ δεν θα μπορώ να δουλέψω. Ότι θα πρέπει να πάρω τηλέφωνο τους πελάτες μου και να τους πω ότι ξέρετε, θα πρέπει να ακυρώσουμε το τραπέζι σας, επειδή λόγω διακοπής ρεύματος δεν θα μπορέσω να μαγειρέψω.
0: Να.
1: Είμαστε εντάξει δηλαδή με αυτό. Τα λύσαμε όλα με μια ανακοίνωση προειδοποίηση στο Facebook, η οποία μου λέει τι δηλαδή. Ότι θα πρέπει να είμαι εδώ, να αφήσω όποια άλλη υποχρέωση μπορεί να έχω για να έχω στο νου μου να βάζω και να βγάζω συσκευές από τις μπρίζες.
0: Ναι.
1: Σοβαρά μιλάμε τώρα. Στοιχειώδη προγραμματισμό. Μιλάμε για μόνιμη κατάσταση σχεδόν όλο το χρόνο. Κάθε τόσο και λιγάκι τσαφ κόβεται το ρεύμα. Μα πια πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας για ένα σάπιο δίκτυο που έχει κατακάψει τη μισή Ελλάδα και που μας κάνει τα νεύρα κρόσια κάθε τρεις και λίγο.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι συνεχόμενες διακοπές ρεύματος και μιλάμε τώρα για τις προγραμματισμένες. Έτσι, μην μιλήσουμε και να μην βάλουμε και τις απρογραμμάτιστες μέσα, γιατί είναι ακόμα χειρότερα. Πάρα πολλές προγραμματισμένες, πάρα πολλές εργασίες, με λίγα λόγια, για να προσπαθήσουμε να μπαλώσουμε, γιατί μπάλωμα είναι, ένα δίκτυο το οποίο είναι αρχαίο.
1: Αρχαίο τώρα.
0: Αρχαίο είναι, τι είναι. Οι αρχαίοι μπορούν να έχουν καλύτερο δίκτυο.
1: Απαρχαιωμένο. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι ένα θεματάκι το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα το λύσουμε, γιατί όπως λέμε και γελάμε μερικές φορές, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι όταν έπρεπε, εμείς δεν. Δηλαδή όταν υπήρχαν τα λεφτά δεκαετία του 80-90 που πολύ απλά μπήκαμε στην Ευρώπη και η Ευρώπη είχε ανοίξει τα...
0: Μπήκαμε στην Ευρώπη
1: και είχε ανοίξει το κουτί και έδινε εκατομμύρια για να φτιάξουμε υποδομές. Εμείς ως Ελληνάρες λέγαμε ποιες υποδομές. Πάμε τώρα στο dirty.
0: Ήμασταν large.
1: Με dirty και είναι dirty αυτό.
0: Ήμασταν large. Βέβαια εμείς όταν μπήκαμε στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, έτσι, κλείσαμε και εργοστάσια.
1: Έτσι.
0: Κλείσαμε και βιοτεχνίες. Διότι πώς είναι δυνατόν να έχεις μια βιοτεχνία στην Ελλάδα ανεξάρτητη ή στην όποια άλλη χώρα μέλος της ΕΟΚ τότε ανεξάρτητη να λειτουργεί μόνη της? Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Πρέπει να είσαι, ένα προβατάκι που είναι μέσα στο Μαντρί.
1: Και
0: εσύ. Αν δεν είσαι μέσα στο Μαντρί, δεν είσαι
1: σε
0: προβατάκι
1: το Μαντρί και σε κάνει
0: του στάβλου του συγκεκριμένου, δεν μπορείς να λειτουργείς μόνος σου. Θα βγεις έξω και θα σε πανηλίκει. Άρα κλείστο το εργοστασιάκι, γιατί δεν αυτό, βλέπε διαμάξι. Ναι,
1: βλέπε διαμάξι, βλέπε το Heritage και στη Σύρο.
0: Heritage, αυτό το κλειστό
1: υφαντουργείο.
0: Μέσα σε μία μέρα έκλεισε.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: αυτό ήταν τραγικότητα.
1: Το τηλέφωνο κλάτς, γεια σας. Μα είναι 15 Αυγούστου.
0: Δεν έχει σημασία, πρέπει να πωλήσει αύριο όλο το προσωπικό.
1: Ναι, μα έχω παραγγελίες.
0: Δεν έχει σημασία, στίβα, έτσι, Ντάνα, οι παραγγελίες. Δεν έχει σημασία, πρέπει να απολύθει όλο το προσωπικό.
1: Λοιπόν, θα φύγουμε και θα πάμε στην Αμοργό.
0: Μάλιστα.
1: Θα καθίσουμε λίγο, γιατί έχει διάφορα happening. Mm-hmm. Ένα από τα happening που έχει είναι αυτό που θα γίνει αύριο.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να βρούμε, να έρθουμε σε μια επικοινωνία με τους ανθρώπους εκεί. Αλλά λόγω του ότι ήταν, έγινε ένα θεματάκι, δεν μπορέσαμε να το αυτόσουμε, να το ολοκληρώσουμε. Όπως και να έχει, έχει αύριο μια πολύ ωραία δράση, η οποία έχει να κάνει με τα προβατάκια και τα κατσικάκια, κυρίως τα κατσικάκια, τα οποία κυκλοφορούν, ξέρεις,
0: ελεύθερα.
1: Ελεύθερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει λοιπόν μια ημερίδα η οποία θα γίνει στην Ιωαννίδιο βιβλιοθήκη, η οποία είναι στη χώρα. Έχει ως τίτλο «Εγωπροβατοτροφία αμοργού από την έρευνα πεδίου στη στρατηγική βιωσιμότητα, ευρήματα προοπτικές και ορθολογική διαχείριση». Πρέπει να σου πω ότι διοργανώνεται από το Δήμο Αμοργού και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που συνδέουν όλο αυτό για να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί και να εξελιχθεί.
0: Ή να κυκλοφορούν ελεύθερα τα...
1: Όχι, να κυκλοφορούν. Απλά πώς μπορούμε αυτή την τα προβατάκια,
0: ναι,
1: και κατσικάκια που έχουμε να μπορούμε να τα διατηρήσουμε,
0: ναι,
1: γιατί γίνεται μια προσπάθεια να τα κάνουμε pop.
0: Ναι.
1: Και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε
0: την οτροφία, λοιπόν,
1: την οτροφία να την αναπτύξουμε.
0: Ωραία.
1: Θα μιλήσει ο Ιωάννης Χατζηγεωργίου, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου,
0: ναι,
1: και θα μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται καλλιέργειες ζωοτροφών, πώς παρουσιάζεται όλο αυτό. Mm-hmm. Θα μιλήσει ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Αντώνης Κομινάκης, που θα παρουσιάσει τα ευρήματα της έρευνας πεδίου για το ζωικό κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Ο γεωπόνος ζωοτέχνης Μιχάλης Κοβέος, που θα αναφερθεί στις ορθές πρακτικές διαχείριση των εγωπροβάτων, και ο γεωπόνος και επενδυτής Αθανάσης Παναγιωτόπουλος, που θα αναπτύξει προοπτικές προσφέρουν τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα αυτών.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστό ότι όσοι πηγαίνουν εκεί στην Αμοργό, η πρώτη πληροφορία που ουσιαστικά πρέπει να έχουν στο μυαλό τους είναι προσοχή στον δρόμο.
0: Κυκλοφορούν αδέσποτα.
1: Αδέσποτα. Και δεν εννοούμε ούτε γάτες, ούτε σκυλάκια.
0: Να.
1: Εννοούμε κατσικάκια κυρίως.
0: Κατσικάκια είναι. Κατσικάκια είναι τα οποία είναι ξαφνικά εκεί που τα βλέπεις στην άκρη του δρόμου, τσαφ.
1: Ναι, χωρίς,
0: χωρίς διάβαση, περνούν απέναντι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα. Και δεν υπάρχει διάβαση, κατάλαβες. Τώρα πρέπει να,
1: δεν υπάρχει διάβαση.
0: Να
1: το μόνο που
0: μπορείς
1: να βρεις είναι καμιά ταΐστρα στη μέση του δρόμου.
0: Ακριβώς.
1: Και επειδή το βίωσα τις πρώτες φορές που πήγα Αμοργό και ήταν και νύχτα κιόλας, μου είχαν πει ότι επειδή θα κατέβεις κατάπολα ή το πλοίο δεν πήγαινε γυάλι, να ξέρεις ότι μες τη νύχτα όπως κατεβαίνεις υπάρχει περίπτωση να δεις κανένα κατσικάκι. Λέω εντάξει, πόσα κατσικάκια πρέπει να δω. Και μπορεί να δεις και μια σλαΐστρα. Λέω πόσα ταΐστρα να δω. Και ο δρόμος από τη χώρα μέχρι την Αιγιάλη ήταν ένα συνεχόμενο ζιγ-ζακ, γιατί υπήρχαν τουλάχιστον 4 με 5 ταΐστρες, μεγάλες κιόλας, δεν απλά μικρές, ήταν τεράστιες οι μεγάλες.
0: Ναι, αυτές οι μακρόστενες, οι μεγάλες.
1: Ναι, που πιάνουν το μισό δρόμο και βέβαια πολλά πρόβατα, κατσικάκια τα οποία...
0: Πάνε να φάνε τα καημένα, τι θες εσύ και περνάς δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τι θες εσύ και περνάς δηλαδή, επειδή έχεις στρωθεί άσφαλτο στην αυτό το αυτό που μας δυσκολεύει κιόλας. Ποιος νομίζεις ότι είσαι.
1: Ήταν
0: εσύ πρέπει να βρίσκεις διάβαση οδηγών, όχι εγώ διάβαση κατσικιών.
1: Έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Και,
1: μάλιστα.
0: Ναι, και μένουμε στην Αμοργό.
1: Μάλιστα, μένουμε στην Αμοργό.
0: Η Αμοργό στις τελευταίες μέρες έχει βρεθεί στο επίκεντρο.
1: Είναι στο, ναι, είναι. Είναι.
0: Μια κατάσταση η οποία είναι, ναι, είναι λίγο.
1: Παράξενη. Η ήσυχη Αμοργό, έτσι.
0: Ναι, είναι.
1: Γιατί το νησί δεν φημίζεται για το. Ναι, είναι για τους χαμηλούς του τόνου. Ναι. Για το εναλλακτικό που μπορεί να βρει ένας επισκέπτης εκεί. Για τους ανθρώπους οι οποίοι, και το έχουμε διαπιστώσει και εμείς πάρα πολλές φορές, είναι φιλόξενοι, είναι καλόκαρδοι, είναι κυκλαδίτες στο φουλ. Και βλέπεις μια Αμοργό του τελευταίου καιρό που δεν είναι η Αμοργός, έτσι. Είναι κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούν αυτό το κλίμα. Που λες, παιδάκι μου, τι έγινε, που ουσιαστικά έγινε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει πάρει τόσο μεγάλη διάσταση και να έχει τόσο πολύ.
0: Εντάξει, διάσταση πρέπει να πάρει στην σωστή του λογική.
1: Ναι, τόσο μεγάλη διάσταση είπα, έτσι όπως την παίρνει τη διάσταση. Είναι τα γνωστά θέματα
0: του διαδικτύου και το πώς εκμεταλλεύεται κάποιος ένα γεγονός. Η αλήθεια είναι ότι και η. Το γεγονός είναι ότι έγινε ένα περιστατικό βίας με καταγγελία για έκρηξη εντός οικίας. Υπάρχει τραυματισμός μέλους της οικογένειας, επιχειρηματία αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος 30 χρόνια ζει στην Αμοργό. Και συγκεκριμένα στη Λαγκάδα είναι το σπίτι του. Το επιχειρήν είναι στην Αιγιάλη. Πολύ γνωστό καφέ, το οποίο όλοι περνάνε από εκεί έτσι καλώς, δεν μπορείς να περάσεις στο λιμάνι μέσα. Ο άνθρωπος αυτός κατήγγειλε ότι 19 του μήνα δέχτηκε στο σπίτι που, όπως αναφέρει και ο ίδιος στην ανάρτησή του, μένουμε σε ανοιχτό, το σπίτι είναι ανοιχτό όλο το καλοκαίρι, δηλαδή κοιμόμαστε με ανοιχτά παράθυρα. Τώρα βρέθηκε κάποιος και έριξε ένα δυναμίτη. Υπάρχει καταγγελία για δυναμίτη. Στην αστυνομία τουλάχιστον αυτό αναφέρεται. Και μάλιστα λένε, όπως λέει και ο ίδιος, αλλά και γενικότερα όσοι ξέρουν, για να πάει κάποιος εκεί να ρίξει, ανεβαίνει σε τρεις ταράτσες. Δηλαδή είναι τρεις ταράτσες, είναι αρκετά μέσα στη Λαγκάδα. Δεν είναι το σπίτι στο δρόμο πάνω.
1: Κάνει παρκούρ.
0: Κάνει παρκούρ, μπράβο, αυτό ακριβώς. Μου στείλανε και βιντεάκι, μάλιστα, πώς κάνεις το παρκούρ για να πας. Λοιπόν, γίνεται αυτή η καταγγελία. Ο γιος του 20 χρονών έκανε την επέμβαση στο χέρι από, προκλήθηκε από την έκρηξη, είναι καλά στην υγεία του. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Από εκεί και πέρα γίνεται η όλη διαδικασία, έχει πάρει το δρόμο.
1: Οι έρευνες, ό,τι απαιτείται.
0: Μάλιστα υπήρξαν κάποιες αναρτήσεις οι οποίες γενικεύουν το όλο θέμα.
1: Και στοχοποιούν την Αμοργό.
0: Και βγήκε ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός και είπε ότι είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Η Αμοργός είναι ένα πολύ όμορφο φιλόξενο νησί. Εντάξει, εμείς αναγκαζόμαστε τώρα να κλείσουμε λίγο τα παράθυρα. Αυτό όμως δεν αναιρεί το της φιλοξενίας και μάλιστα παρακάλεσε να κατέβουν κάποιες αναρτήσεις οι οποίες κάνουν κακό στο σύνολο του νησιού.
1: Να. Ναι, γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα τώρα να στοχοποιείται ένα ολόκληρο νησί από ένα μεμονωμένο γεγονός που κακώς έγινε, εννοείται. Αλλά τι φταίει το νησάκι.
0: Ναι, τι φταίει το νησί. Ακόμα και πέντε να είναι. Αυτοί που κάνουν το. Και 10 να είναι.
1: Και 15 και 20 να είναι. Δεν
0: μπορεί
1: είναι
0: ένα νησί ολόκληρο να είναι η Αμοργό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι.
1: Ένα.
0: Και αυτό δεν έχει μόνο την Αμοργό, έχει να κάνει και με όλους τα νησιά ή γενικότερα τους τόπους.
1: Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε γίνει και που το είδαμε και φέτος σε ένα βαθμό στη Σαντορίνη με τα γαϊδουράκια.
0: Ναι.
1: Που υπάρχουν κάποια περιστατικά κακοποίησης. Υπάρχουν. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εντάξει. Αλλά πόσοι είναι αυτοί που το κάνουν και γιατί να στοχοποιείται ένα ολόκληρο νησί ότι δεν αγαπάνε τα ζωντανά, ότι δεν είναι φιλόζωοι, ότι δεν αυτό, δεν το ένα, δεν το άλλο, και να οι κατάρες και να οι βρισχές και να και να και να. Γιατί να στοχοποιείται ένα ολόκληρο νησί.
0: Και είναι και δεν αυτό. Είναι που υπάρχει πάνω σου και με τις ξαπλώσεις.
1: Γενίκευση.
0: Το είδαμε
1: γενικότερα.
0: Εδώ, ναι,
1: μπράβο,
0: ή στην Πάρο.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι.
0: Δηλαδή, ορισμένα πράγματα, αν κάποιο. Ή στη Μύκονο. Δηλαδή, αν ένα. Στη Μύκονο, πάνω σου ένα εστιατόριο έχει τη χωριάτικη 50 ευρώ.
1: Δεν φταίει ο διπλανός που την έχει 13, ας πούμε.
0: Ναι, και δεν φταίει και το νησί που είναι ακριβό νησί. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Ή στην Άξο, πάνω σου μια ξαπλώστρα έχει 100 ευρώ, 150 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δικαίωμα του επιχειρηματία να το κάνει.
1: Ελεύθερη αγορά.
0: Αν απευθύνεται, ναι, σε συγκεκριμένο κόσμο, δικαίωμά του είναι. Αυτό δεν σημαίνει. Σημαίνει ότι όλοι οι Νάξος είναι ακριβοί.
1: Όχι, βέβαια, είναι για όλα τα βαλάντια.
0: Οι
1: Νάξος είναι για όλα τα βαλάντια, όπως είναι και η Αμοργός, όπως είναι και η Μύκονος.
0: Μπράβο, ναι.
1: Βρίσκεις.
0: Και η Σαντορίνη.
1: Εγώ ξέρω περιπτώσεις που λένε, ναι, παιδιά, εγώ πήγα στη Μύκονο και έψαξα και βρήκα και έμεινα και δεν πλήρωσα τις 500 άρες που λένε, ας πούμε, για να φάω, ξέρω εγώ, ένα ψάρι.
0: Αν ήθελα να πληρώσω 500 ευρώ, θα ήξερα
1: πού
0: είναι για να πάω. Ακόμα ακριβώς. Και στη Μύκονο ή οπουδήποτε και στην Άξο.
1: Ή ακόμα αυτό ο οποίο πάει και πληρώνει την 500 ευρώ για το ψάρι ή για το οτιδήποτε άλλο, δεν έχει δικαίωμα να διαμαρτύρεται μετά γιατί γνωρίζει ότι θα πληρώσει 500 ευρώ. Έτσι, υπάρχει κάτι. Ναι. Αυτό πάλι με εκνευρίζει πάρα πολύ. Δηλαδή πα, το τρώ, το πληρώνει, μετά λε γιατί τα πλήρωσα και βγαίνει και κατηγορεί αυτού που στο πούλησαν. Μα ή δεν ήξερε.
0: Εντάξει, μετά θα πάμε και στην άλλη κατηγορία που έχει να κάνει με τον influencer, ο οποίος πάλι είναι άλλη ιστορία, την οποία κάποια στιγμή θα τη δούμε και αυτή. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι, όπως είπες και εσύ, η αμοργός δεν είναι μόνο η ιστορία που έγινε τώρα.
1: Να.
0: Εντάξει, είναι και η άλλη πλευρά.
1: Η καλή, η όμορφη.
0: Η καλή, η όμορφη, η οποία, όπως διαβάζω εδώ σε ένα κείμενο που μου έστειλε πριν από λίγο, μας έστειλε η κυρία ψυχογιού, έχει να κάνει με την απάντηση στο σκοτάδι. Να το διαβάσω όπως είναι.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Τις τελευταίες ημέρες, ένα από τα χωριά μας, η Λαγκάδα της Αμοργού, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας για ένα λόγο που μας σόκαρε, μας πλήγωσε και μας ξένησε απόλυτα. Η αποτρόπαια επίθεση με εκρηκτικά επιχείρησε να σπείρει το φόβο, να ταράξει την ησυχία του τόπου μας και να μαυρώσει την ταυτότητα μιας ολόκληρης κοινωνίας. Δεν το χωράει νους ανθρώπου να ρίχνει κάποιος εκρηκτικά στην κρεβατοκάμαρα νους ανθρώπου. Όμως η πραγματική ψυχή της Αμοργού δεν κρύβεται στο σκοτάδι των λίγων, αλλά στο φως των πολλών. Και η ίδια η ζωή επέλεξε να δώσει την πιο ηχηρή, την πιο αποστομωτική απάντηση μέσα από μια πράξη που μας γεμίζει περηφάνεια και δάκρυα συγκίνησης. Την ώρα που ο θόρυβος της έκρηξης προσπαθούσε να επιβάλλει το φόβο, ένας συμπολίτης μας, κάτοικος της Λαγκάδας, ο Γιάννης Γαβαλάς του Παύλου, θελοντής Δότης Μιελού των Οστών, ενημερώθηκε ότι βρέθηκε συμβατός με μια άγνωστη του γυναίκα στη Γαλλία. Δεν δίστασε ούτε στιγμή, δεν υπολόγισε αποστάσεις, κούραση ή δυσκολίες. Πήρε τα δυο του παιδιά από το χέρι και ταξίδεψε αμέσως από την Αμοργό στην Αθήνα για να προσφέρει το πιο πολύτιμο αγαθό, την ελπίδα για ζωή, σε έναν άνθρωπό μας που δεν έχει δει ποτέ του και που ζει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Από τη μία πλευρά η τυφλή καταστροφή, η βία και η δειλία της νύχτας. Από την άλλη πλευρά είναι η ιδιοτέλεια, η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη και η προσφορά που ξεπερνάει σύνορα. Αυτή η πράξη είναι ο καθρέφτης της αληθινής Λαγκάδας και της Αμοργού μας. Ένας τόπος που δεν αφαιρεί αλλά χαρίζει ζωή. Μια κοινότητα ενωμένη που ξέρει να προστατεύει τα παιδιά της, να μένει όρθια και να απαντάει στην ασχήμια με την πιο βαθιά ομορφιά. Αυτή είναι η Αμοργός που θέλουμε. Αυτή είναι η Αμοργός που είμαστε και αυτό το φως δεν πρόκειται να το σβήσει κανένα σκοτάδι.
1: Αυτή είναι η Αμοργός και αυτό σημαίνει ανθρωπιά. Μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο. Μπράβο. Δεν ξέρω πόσα μπράβο πρέπει να πούμε από αυτό εδώ το βήμα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδιά, ξέρετε τι έκανε. Σώζει έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Κυριολεκτικά σώζει έναν άνθρωπο.
0: Μα αυτό είναι το βήμα. Το σώζει.
1: Σώζει. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος θα πέθαινε. Και είναι... Όταν πρωτοάκουσα το πώς, τι σημαίνει γίνε δότης μυελού των οστών, δεν ήξερα τι σημαίνει όλο
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν ξέρει, άμα δεν το μάθει.
1: Ναι, και είχα την εντύπωση, όπως πολλοί από εμάς ακόμα και σήμερα, έχουν την εντύπωση ότι όλο αυτό συνεπάγεται μια χειρουργική επέμβαση, λες μυελός των οστών, χειρουργική επέμβαση και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν καλή της ώρα η κυρία Καραμολέγκου στην Σαντορίνη γιατρός, παιδίατρος, μας ενημέρωσε σε μια ημερίδα για το τι σημαίνει δότης μυελού των οστών και μας ενημέρωσε ότι, παιδιά, είναι απλά μια μεγάλη αιμοδοσία όλο αυτό. Δηλαδή εκεί που είσαι 10 λεπτά στην καρέκλα, δεν είσαι 10 λεπτά, είσαι περισσότερη ώρα. Και για να βρεθεί συμβατός δότης μπορεί να περάσουν χρόνια και να μην βρεθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί συμβατός δότης με σένα, εάν το χρειάζεσαι. Και μπορεί να ψάχνει, γι' αυτό έχει δημιουργηθεί μια παγκόσμια τράπεζα.
0: Ναι, παγκόσμια τράπεζα.
1: Θελοντών δοτών μυελού των οστών. Και μας ενημέρωσε αυτό που με συγκίνησε τόσο πολύ όλο αυτό και είχα στο μυαλό μου και την, χωρίς να γνωρίζω πώς γίνεται, και την ιστορία μιας συμμαθήτριάς μου η οποία το χρειάστηκε αυτό κάποια στιγμή και βρέθηκε συμβατός δότης φυσικά από άλλη χώρα, από το εξωτερικό. Συγκινήθηκα τόσο πολύ που δεν το συζήτησα καν και πήγα και λέω πώς μπορώ να γίνω εθελοντής δότης, να γίνω δότρια. Και μου λέει, είναι πάρα πολύ απλό, λίγο σάλιο χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Το δείγμα σου δηλαδή. Και μου είπε μια φράση την οποία δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Να εύχεσαι κάποια στιγμή στη ζωή σου όσο μπορείς, γιατί είναι μέχρι ένα σημείο
0: ναι,
1: που μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης, να εύχεσαι κάποια στιγμή στη ζωή σου να χτυπήσεις το τηλέφωνό σου και να σου πούν ότι είσαι συμβατή με κάποιον ο οποίος χρειάζεται τη βοήθειά σου. και να νιώσεις εκείνη τη στιγμή ότι μπορείς να σώσεις έναν άνθρωπο. Να εύχεσαι, μου λέει, να συμβεί αυτό. Εκεί βέβαια σου δίνουν την ευκαιρία να το ξανασκεφτείς αν θέλεις, σε ξανανημερώνουν τι πρέπει να κάνεις, πού πρέπει να πας. Αυτή η φράση με είχε, δεν ξέρω, να εύχεσαι να χτυπήσεις το τηλέφωνο σου κάποια στιγμή και να σου πούνε ότι μπορείς να γίνεις, να σώσεις έναν άνθρωπο.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, είναι λίγο παράξενο αυτό. Δηλαδή, λες, παιδί μου, εθελοντής αιμοδότης.
1: Ναι.
0: Ωραία, είναι μια ιερή στιγμή, είναι όντως πραγματική. Δηλαδή, δίνεις κάθε σε 10 λεπτά, παίρνει ένα κιλό αίμα, πόσο παίρνει, μισό κιλό αίμα από σένα και πηγαίνει και θα πάει κάπου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το μυελούτο όμως είναι κάτι διαφορετικό.
1: Σπάνιο,
0: γιατί πολύ απλά δεν δίνεις απλά κάτι.
1: Δίνει ζωή.
0: Δίνει ζωή, γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος αυτός θα ζήσει. Είναι, αλλιώς είναι να δίνω το αίμα μου, ωραία, δίνω μια ανάσα σε κάποιον που έχει ανάγκη. Το άλλο όμως είναι ένα από πάνω, είναι, ανεβαίνει σε επίπεδο, γιατί πολύ απλά ξέρεις ότι θα τον σώσεις. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός θα ζήσει μετά. Βγαίνει από τη λογική του, α, εντάξει, δίνω το αίμα, ρε παιδί μου, εντάξει, είμαι κι εγώ ένας από 5, 6, 7.
1: Δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει μια χειρουργική επέμβαση,
0: ναι,
1: και χρειάζεται,
0: εντάξει, ναι, χρειάζεται.
1: Κάπου μπορεί, αν
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Κάπου θα βρει, κάποιες φιάλες,
0: ναι,
1: αίματος.
0: Και μπορεί και να βρει κάπου.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: ναι, κάπου θα βρει. Αλλά στην περίπτωση αυτή, εάν δεν, το κάνεις εσύ, αν είσαι συμβατός, στο 99,999% δεν θα βρει άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν θα βρει
0: άλλο. Και βέβαια, εντάξει, επειδή εγώ είμαι φοβητσιάρης και το λέω.
1: Με τις βελόνες.
0: Με τις βελόνες, ναι, γιατί όταν μίλησα με την ψυχογιού, χθες το βράδυ με ενημέρωσε για αυτή την πράξη, μου είπε το παλικάρι αυτό, όλοι λέμε πάρα πολύ καλά λόγια γι' αυτόν, γιατί πολύ απλά είναι φοβητσιάρης. Και η διαδικασία που θα περάσει σήμερα, που περνάει σήμερα, είναι επίπονη. Δεν είναι απλά εύκολο, είναι 4 ώρες.
1: Γι' αυτόν είναι επίπονη, γιατί φοβάται τις ενέσεις.
0: Ναι, αλλά και γενικότερα δεν είναι εύκολη η διαδικασία μετά όταν φτάσει. Γι' αυτό σε ξαναρωτάνε μετά και σου λένε αν θέλει να το συνεχίσει. Να. Γιατί δεν είναι εύκολο, δεν θα πας απλά να δώσεις πάλι,
1: ναι,
0: λίγο αίμα.
1: Για 4 ώρες που ουσιαστικά παίρνουν κάποια συστατικά του
0: αίματος.
1: Παίρνουν
0: συστατικά, ναι.
1: Ναι, και επιστρέφει το αίμα σε σένα. Δεν παθαίνεις δηλαδή κάτι.
0: Όχι, δεν
1: είναι
0: επικίνδυνο. Αλλά για είναι κάτι το οποίο για κάποιον όπως εμένα που φοβάμαι τις ενέσεις, είναι ένα πράγμα το οποίο.
1: Και όμως, Ρενικό, δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, δηλαδή με το χέρι στην καρδιά. Άμα
0: το
1: λέγανε. Εννοείται.
0: Εννοείται το κάνω. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν θα πόναγα, εντάξει, θα έκλεγα.
1: Αυτό θα παίρναγε όμως, για σκέψτε το μετά. Να συναντήσεις αυτόν τον άνθρωπο μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, τον άνθρωπο ο οποίος θα είναι ζωντανός και γι' αυτό θα ευθύνεσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Εσύ θα του έχεις δώσει τη δύναμη να σταθεί στη ζωή.
0: Με αυτό είναι το μυστικό.
1: Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ είχα συγκινηθεί τόσο πολύ να εύχεσαι να χτυπήσεις το τηλέφωνό σου και να σου πούνε ότι είσαι συμβατή με κάποιον που μπορείς να του σώσεις τη ζωή.
0: Ναι,
1: για σκέψου.
0: Όλο το μυστικό είναι εκεί. Σώζει ζωή. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις. Πόσο εύκολο είναι να σου τύχει στη ζωή σου να μπει σε μια λογική να σώσεις έναν συνανθρωπό σου. Μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι μπορούμε να έχουμε την ικανότητα να σώσουμε πραγματικά, δηλαδή με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Δεν είναι απλά έστω ένα γατάκι, π.χ. ή έκανα κάτι. Πόσοι από εμάς έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι στην κυριολεξία σώσαμε έναν άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη, προχθές λένε όλοι μπράβο στην ναυαγοσώστρια
1: που έσωσε
0: τον άνθρωπο. Που έσωσε έναν άνθρωπο από βέβαιο θάνατο.
1: Ναι.
0: Λιμενικός την ίδια μέρα στην Πάρο με κάρπα επανέφερε στη ζωή έναν άνθρωπο.
1: Αστυνομικός στη Σαντορίνη σταμάτησε και 20 λεπτά πάλευε να σώσει έναν άνθρωπο και τον έσωσε.
0: Ναι, αυτά τα πράγματα πόσο συχνά τα κάνεις. Δηλαδή, φαντάσου μετά πώς γύρισε αυτός ο άνθρωπος σπίτι του. Πώς ένιωσε μετά που έκανε όλο αυτό το πράγμα.
1: Να πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό διάλειμμα λέγοντας ότι αυτή είναι η αμοργός. Πρόσεξε τώρα, μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο. Πολλά μπράβο, όλα τα μπράβο του πλανήτη. Και αυτή είναι η αμοργός, γιατί αυτό παίρνει και έχει και μια άλλη διάσταση, Νικόδημε. Η αμοργός που περιέγραψες πριν από λίγο με αυτό το περιστατικό, τέλος πάντων, που βγαίνει αυτή η άσχημη εικόνα προς τα έξω τώρα, είναι το ένα κομμάτι που δεν είναι το πραγματικό, δεν είναι το αληθινό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Το αληθινό κομμάτι είναι αυτό που έκανε αυτόν τον άνθρωπο σήμερα να πάει να σώσει έναν άνθρωπο ο οποίος ενημερώθηκε με κάποιον τρόπο. Mm. Έτσι. Άρα λοιπόν, να μπούμε λίγο και στο θέμα της ενημέρωσης, που προφανώς στην Αμοργό έχει γίνει κάποια ενημέρωση και αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή άκουσε ότι ξέρεις κάτι. Υπάρχει και αυτό, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελίου των οστών. Το άκουσε.
0: Το έμαθε.
1: Το έμαθε, έγινε εθελοντής δότης και σήμερα σώζει έναν άλλον άνθρωπο. Άρα λοιπόν ας μείνουμε με αυτό και ας πάμε σε διαφημίσεις με αυτό το πολύ θετικό μήνυμα. Mm-hmm.

0: Αέρεο.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: λοιπόν, επιστρέφουμε 4 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, μετά τις 2. Να πούμε καλημέρα στους φίλους μας στο Σικάγο που μας ακούνε. Εννοείται. Καλημέρα, όμορφη να είναι αυτή η μέρα, ήρεμη και...
1: βασικά αυτό. Και με υπομονή.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Είναι δύσκολη περίοδος. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή υποδέχεται τον ΣΥ και έχουμε θεματάκια, ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται. Βρε το ΣΥ, καλώς το ΣΥ, τι ωραία που είναι.
0: Καθόντουσαν και περνάγαν τα αεροπλάνα από πάνω και έκανε ένα βουητό και έκανε μια γκριμάτσα.
1: Ο Τραμπ είναι καλό παιδί, αλλά εντάξει, ναι, είναι. Και απ' την άλλη, ο ΣΥ είναι και από αυτούς τους πολύ ήρεμους τύπους.
0: Κοίτα, έτσι είναι οι Κινέζοι.
1: Ναι, αυτό.
0: Κινέζοι είναι, δεν λέω πολλά, πράττω όταν χρειαστεί.
1: Έτσι.
0: Και μπορεί να καθυστερήσω να πράξω, αλλά άμα όμως το αποφασίσω.
1: Θα έχουμε θεματάκι.
0: Ναι, μην νομίζω ότι δεν το ξέρει αυτό ο Τραμπ.
1: Το ξέρει. Δεν το καταλαβαίνει νομίζω. Κοίτα, γιατί με στην τρέλα του.
0: Να σου πω κάτι. Είναι, μπράβο. Δεν είναι χαζός. Πανέξυπνος είναι ο Τραμπ. Έτσι. Αλλά είναι και τρελός ταυτοχρόνως. Και αυτό είναι που μας χαλάει λίγο την. Όχι λίγο, πολύ μας χαλάει τη συνταγή.
1: Ο ΣΥ. Ναι. Λοιπόν, ο ΣΥ. Λοιπόν, να πούμε ότι όπως λέγαμε και νωρίτερα, αυτή η ομελέτα είναι πάρα πολύ όμορφη με σπανάκι και ντοματάκια.
0: Ομελέτα με το σπανάκι. Άκουβρε μάρο.
1: Όπως καταλαβαίνετε, εγώ θα γνωρίσω. Θα νοσταλγήσω, θα γευτώ και θα έχω μια ιδιαίτερη προσέγγιση μέσα από τις γεύσεις που μου προσφέρει ο ελαιόλιθος. Νομίζω ότι θα έχεις.
0: Πώς το είπες, για ξαναπες το όλο αυτό.
1: Θα γνωρίσω,
0: θα νοσταλγήσω,
1: θα γευτώ, θα μυρίσω και θα έχω μια δροσερή προσέγγιση.
0: Όλες οι αισθήσεις μου,
1: ναι,
0: πώς το λέει
1: σε
0: αυτό
1: όλο
0: τραγούδι.
1: Αυτό το πράγμα, ναι, που έχει να κάνει με τις γεύσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όταν θα πας στην Ελένη, θα της πεις ήρθα
1: για
0: να γνωρίσω,
1: να νοσταλγήσω,
0: να μυρίσω και να γευτώ.
1: Αυτό το πράγμα,
0: φέρ τα όλα.
1: Όλα
0: θα της πεις, φέρ το τραπέζι το μεγάλο, κλείσε.
1: Ναι, κλείσε το μεγάλο τραπέζι. Λοιπόν. Αν δεν έχετε να κάνετε, πάντως 3,5 ώρα θα είμαστε περίπου εκεί, 4 παρατάρτο και να το απολαύσουμε. Οπότε ελάτε κι εσείς όλοι να κάνουμε ένα.
0: Ξεκινάμε να ετοιμάσετε τη σαλάτα.
1: Ναι, ξεκινάμε τη σαλάτα
0: και τα ντολμαδάκια. Έλα αυτό.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, είδα μια είδηση που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Όλοι γελάνε. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το διανοηθώ, αλλά
0: τι?
1: Το παλεύω. Λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση των εισαγγελικών αρχών που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο, ένας άνδρας ετών 105 εξετάζεται για πιθανή εμπλοκή σε εγκλήματα πολέμου, γιατί είχε υπηρετήσει ως φρουρός σε ναζιστικό στρατόπεδο εχμαλώτων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν φρουρός στρατόπεδο εχμαλώτων στην περιοχή Σένε της Δυτικής Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Οι αρχές τον κατηγορούν ότι ενδέχεται να συνέβαλε ως συνεργός σε πολλαπλές ανθρωποκτονίες μέσω της δράσης του στο στρατόπεδο.
0: Ναι.
1: Η υπόθεση έγινε γνωστή αρχικά μέσω της γερμανικής εφημερίδας Bild, η οποία ανέφερε ότι ένας ακόμα πρώην φρουρός του ίδιου στρατοπέδου είχε βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο έρευνας, αλλά πέθανε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι 105 χρονών αυτός ο άνθρωπος.
0: Είναι 105 χρονών, ναι, τι.
1: Ναι, τώρα.
0: Τι ψάχνουν, ναι.
1: Τι τον κάνουν, τον καταδικάσουν.
0: Από έναν άνθρωπο 105 χρονών, δηλαδή τον καταδικάσουν. Για πόσο να τον καταδικάσουν και τι να καταδικάσουν. Τον κλείσει φυλακή και.
1: Δεν μπορεί να φυλακιστεί.
0: Τι θα,
1: από λόγω ηλικίας δεν φυλακίζεται.
0: Α, σωστά, οπότε.
1: Μετά τα 80 νομίζω δεν φυλακίζονται, ναι, οι άνθρωποι.
0: Ποιο δικαστήριο, ποιο αυτό, είπες?
1: Ευρωπαϊκό δικαστήριο.
0: Στη
1: Γερμανία πάντως.
0: Στη Γερμανία είναι.
1: Λοιπόν, οι Γερμανοί έχουν πολλά αποθυμένα.
0: Ναι.
1: Τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να τα αποβάλουν και αυτοί, όπως και εμείς, όλες οι χώρες και όλα τα υπόλοιπα. Να κυνηγάς τώρα έναν άνθρωπο 105 ετών. Δηλαδή, τι, το μόνο που θα καταφέρουν είναι να
0: αναγνωριστεί ότι έγιναν εγκλήματα πολέμου.
1: Όχι, αυτός ο άνθρωπος σκότωσε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι 105 ετών όμως. Δηλαδή, πιο πολύ η οικογένειά του το κουβαλήσει.
0: Παρά
1: γιατί
0: αυτό.
1: Ο ίδιος θα γράψουν στον τάφο του, ωραία, ναι. Και ποιος θα το βλέπει, η οικογένειά του. Θα αισθάνεται καλά η οικογένειά του, δηλαδή τώρα, ή πιστεύει κανείς ότι οι ψυχές αυτών των ανθρώπων που με τον Α ή Β τρόπο συνέβαλαν να πεθάνουν,
0: σκότωσαν,
1: θα νιώσουν καλύτερα.
0: Ή οτιδήποτε άλλο, να.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή. Μπορεί να ακούγεται παράξενο και θα ζητήσω συγγνώμη για κάποιους που θα ενοχληθούν.
0: Δεν ακούγεται παράξενο.
1: Γιατί μπορεί κάποιοι να ενοχληθούν, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Η δική μου λογική όμως δεν το αντέχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι 105 χρονών.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι 105 χρονών, συμφωνώ σε αυτό που λες. Σε ό,τι αφορά στο ηλικιακό κομμάτι, έτσι.
1: Ναι.
0: Διότι αν αυτός ο άνθρωπος, αν αυτό μάλλον που γίνεται σήμερα γινόταν πριν από 40 χρόνια. θα είχαμε άλλη άποψη, έτσι.
1: Ναι, προφανώς θα είχαμε άλλη.
0: Πριν από 50 χρόνια.
1: Ναι.
0: Θα είχαμε άλλη άποψη.
1: Προφανώς και
0: γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνουν, είναι εγκληματίες πολέμου, πρέπει να τιμωρούνται.
1: Εννοείται.
0: Σαφώς και πρέπει να τιμωρούνται. Τώρα, είναι αυτό, ότι 105 ετών. Τι ψάχνεις να τιμωρήσεις, ας πούμε, εκτός εάν το κάνεις για να. Εντάξει, ρε παιδί μου, να αποδοθεί δικαιοσύνη με τον όποιο τρόπο κτλ.
1: Δικαιοσύνη,
0: δικαιοσύνη θα αποδοθεί εάν αποζημιωθούν οι χώρες και οι άνθρωποι οι οποίοι επλήγησαν από όλο αυτό που έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από την Χιτλερική Γερμανία.
1: Μιλάς τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Μιλάς τέτοια
0: λοιπόν,
1: πράγματα.
0: Να αποζημιωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από το δίστομο, ας πούμε, και πήγαν στον Καναδά. Που εκεί, στην Αμερική, και στον Καναδά και στην Αμερική, υπάρχει ένα δίστομο ακόμα.
1: Μιλάς τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Μιλάς
0: οι άνθρωποι οι οποίοι πείνασαν με την κατοχή και με όλα όσα υπέστησαν τότε.
1: Μιλάς τέτοια πράγματα.
0: Αυτό, έτσι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Επιτέλους να αναγνωριστούν τα εγκλήματα πολέμου και να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, γιατί αν ανοίξει ο φάκελος Ελλάδα καλά και αν αποζημιωθεί το δίστομο, ας πούμε, ή το όποιο δίστομο, Καλάβρητα ή οτιδήποτε άλλο, να δούμε κάποιες άλλες χώρες μετά.
1: Θα ανοίξει
0: ο ασκός του αιώλου.
1: Θα ανοίξει η Πολωνία, η Ρωσία. Α, μπράβο.
0: Θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Άρα ναι. Λοιπόν, μην στηριζόμαστε. Α, καταδικάσαμε έναν άνθρωπο 105 χρονών και αποδώσαμε δικαιοσύνη. Δεν αποδίδεται έτσι
1: η
0: δικαιοσύνη.
1: Πρώτα απ' όλα, η ίδια η Γερμανία δεν αποδέχεται ότι
0: έκανε εγκλήματα.
1: Έκανε εγκλήματα γιατί σου λέει, εμείς δεν είμαστε ούτε η Δυτική ούτε η Ανατολική Γερμανία. Εμείς είμαστε η Γερμανία.
0: Γερμανία
1: είναι άλλο πράγμα.
0: Είμαστε άλλο πράγμα τώρα και δεν υπάρχει Ανατολική ναι. Δυτική Γερμανία.
1: Είναι σαν τις επιχειρήσεις που πολύ απλά ο επιχειρηματίας αλλάζει αφημί και λέει, εγώ δεν έχω καμία σχέση.
0: Κοίτα, εγώ δεν τα βάζω με τον Γερμανό το σημερινό, έτσι.
1: Καμία
0: σχέση, εννοείται. Φαντάζομαι κανένα έξυπνο άνθρωπο δεν θα πει ότι αυτό είναι Γερμανό, άρα τότε αυτό. Όχι, προ Θεού. Δεν είναι εκεί το θέμα μα. Το θέμα μα είναι το τι συνέβη τότε, πόσοι σφαγιάστηκαν, πόσοι κάηκαν, πόσοι έγιναν δεν ξέρω και εγώ τι και μετά τι ακολούθησε. Γιατί η Ελλάδα, η ιστορία λίγο πολύ έχουμε διαβάσει όλοι μας, ξέρουμε. Έχουμε ακούσει διηγήσεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν ακόμα και τα ζήσαν αυτά τα πράγματα.
1: Εννοείται ότι ζουν ακόμα.
0: Ζουν ακόμα.
1: Όπως ζει αυτός 105 ετών.
0: Ακριβώς. Ζουν ακόμα και μας τα έχουν περιγράψει. Γιαγιάδες στο δίστομο έχουν περιγράψει τη φρικαλαιότητα του πολέμου εκείνες τις μέρες και το τι έζησαν. Τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε ακούσει, μας τα έχουν διηγηθεί. Εκείνοι ή τα παιδιά τους. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πώς έζησαν μετά. Πώς έζησαν μετά αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και ενδεχομένως και αυτός ο άνθρωπος 105 ετών, με όλο αυτό που έχει γίνει, ενδεχομένως να ζει με τις τύψεις του.
0: Ναι.
1: Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει 80 χρόνια από το 40. 80 χρόνια δεν έχουν περάσει. Μιλάμε για παιδιά. Δηλαδή με νέα παιδιά, αυτός πρέπει να ήταν τότε 20 χρονών.
0: Να.
1: 20 χρονών θα ήταν. Λοιπόν, ένα 20χρονο παιδί, γιατί είναι παιδί, τότε ήταν παιδιά. Δεν είναι όπως σήμερα που 20 χρονών είναι. Ναι, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φάει όλη την πλήση εγκεφάλου και όλα αυτή είναι η κακή.
0: Εμείς είμαστε οι
1: αριαφιλοί,
0: εμείς είμαστε οι καλύτεροι, όλοι οι άλλοι είναι κατώτεροι.
1: Άρα λοιπόν,
0: όλοι αυτό.
1: Πόσες αντοχές ο ίδιος θα είχε για να καταλάβει ότι αυτό που έκανε ήταν κάτι απάνθρωπο?
0: Δεν μπορώ να το κρίνω
1: έτσι.
0: Αυτό. Δεν μπορώ να το κρίνω.
1: Δεν θέλω να το κρίνω έτσι. Θα το κρίνω όμως αλλιώς. Με ποια λογική? Ότι 10 χρόνια μετά, δηλαδή το 50, δεκαετία του 50, έχει ήδη καταλάβει τι έχει κάνει. Δεκαετία του 60 πλέον είναι ενήμερος για ό,τι είχε γίνει τότε. Ενδεχομένως να ζει με τις δικές του τύψεις. Αν δεν ζει με τις δικές του τύψεις, ενδεχομένως να ήταν ένα τέρας. Να είναι ένα τέρας. Αν έχει τύψεις, σημαίνει ότι έχει δικαστεί αρκετές φορές από τον ίδιο τον εαυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει ήδη τιμωρηθεί.
0: Αυτό ίσως να μην το μάθουμε ποτέ.
1: Ναι, θα το μάθουμε, γιατί δεν το ξέρουμε.
0: Προφανώς δεν θα το μάθουμε ποτέ, αλλά να σου πω κάτι, Βρεσινικόδημε. Είσαι ένα παιδί 20 ετών και παίρνεις εντολές. Έτσι. Και ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό που σου λένε, προφανώς θα έχεις την τύχη αυτών που σου λένε σκότωσε τους, βασάνισε τους ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είσαι ένα παιδί 20 ετών. Σε κάθε περίπτωση. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Σκοτώνεις. Δηλαδή εσύ στα 20 σου, εάν σου λέγανε θα σκοτώσεις, θα βασανίσεις, θα, με την όποια επίπτωση, θα σκότωνες, θα βασάνιζες, θα, δεν ξέρω. Δεν έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα να την κάνουμε.
1: Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Έτσι. Αλλά Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, να σκοτώσεις και να βασανίσεις.
1: Όχι. Απλά υπάρχουν...
0: Να αμυνόμενος, έτσι. Ναι, όχι, είσαι σε πόλεμο, διαφορετικό είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλο να είσαι εκτελεστής και άλλο να είσαι σε πόλεμο. Άλλωστε, ακόμα και η Εκκλησία αναγνωρίζει ότι στον πόλεμο μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Εδώ θα θυμίσω το, αν δεν κάνω λάθος, το σκηνικό, επειδή σήμερα είναι μια ημέρα για την απείνοθο λίγο παράξενη, γιατί πολύ απλά γεννήθηκε σαν σήμερα, αν θυμάμαι καλά, ο Πρωτοπαπαδάκης. Το πρωί που είπες, ή χθες ήταν,
0: όχι,
1: ή σήμερα.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι, μισό λεπτάκι.
1: Χθες πρέπει να ήταν, 23
0: περίμενε,
1: Σεπτεμβρίου.
0: Περίμενε λιγάκι, γιατί όχι, περίμενε λίγο, πες εσύ αυτό που θες να πεις και θα σου...
1: Θέλω να πω ότι ο Πρωτοπαπαδάκης εκτελέστηκε στο Γουδί.
0: Ναι.
1: Όλοι μιλάνε για τους 7 εκτελεστέντες.
0: 7 ήταν, σωστά.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν 7, ήταν 8.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πολύ απλά, ένας από αυτούς που ήταν στο εκτελεστικό απόσπασμα για να εκτελέσει τους 7 ήταν απεραθήτης.
0: Να.
1: Και ήταν βαφτισιμιός του Πρωτοπαπαδάκη.
0: Να.
1: Ήταν λοιπόν ένα παιδί 20 χρονών, mm-hmm, το οποίο πήρε μια εντολή να σκοτώσει, mm-hmm, τον ονό του.
0: Να.
1: Αρνήθηκε και εκτελέστηκε.
0: Να.
1: Δεν είναι λοιπόν 7, είναι 8. Ένα 20χρονο παιδί λοιπόν έχει κάποια πράγματα και δεν μπορεί να κρίνεται για καταστάσεις που γινόντουσαν υπό κάποιο καθεστώς. Όπως και οι 7 που εκτέλεσαν αυτούς τους 7, mm-hmm, έκαναν μια δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εγκληματίες πολέμου.
0: Mm.
1: Υπηρετούν και αναλαμβάνουν μια υποχρέωση. Μπορούσαν να αρνηθούν. Θα είχαν όμως συνέπειες των πράξεών τους. Που σημαίνει ότι όπως ο νεαρός εκτελέστηκε γιατί αρνήθηκε, mm-hmm, να μπει σε όλο αυτό το τρυπάκι, οι άλλοι 7 δεν πήγανε για καφέ μετά.
0: Ναι. Για σήμερα έκανα αναφορά στον Αριστίδη Πρωτοπαπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 24 Σεπτεμβρίου 1966.
1: Είναι ο γιος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ο γιος.
0: Ναι, είναι απλά... ο γιος του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη.
1: Ναι, ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης είναι. Ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, ο οποίος εκτελέστηκε αυτό, απλά επειδή άκουσε το Πρωτοπαπαδάκη στο πρωί.
0: Ναι.
1: Και επειδή ξέρω την όλη η ιστορία που έχει γίνει, ήθελα να το πω γιατί πολύ απλά είναι αυτές οι οικογένειες ή γενικότερα ο νεαρός, δηλαδή οι 20χρονοι, 23χρονοι που ήταν τότε Γερμανοί, φρουροί, ήταν όπως και ο Μέγκελε. Όχι. Δεν είχαν την ίδια, δεν πρέπει να έχουν την ίδια βαρύτητα.
0: Που είχε. Εγώ δίνω πολύ
1: ο Μέγκελε. Ο Μέγκελε ήξερε τι έκανε,
0: ναι,
1: και πώς τα έκανε.
0: Συνειδητά. Ό,τι έκανε, το έκανε
1: πολύ. Ο άλλος ήταν απλά ένας στρατιώτης και ήταν φρουρός. Πρέπει να εκτελεστεί, να έχει το ίδιο
0: την
1: βάρος.
0: Ίδια αντιμετώπιση εννοείς.
1: Ίδια αντιμετώπιση.
0: Ωραία. Εγώ μένω πάρα πολύ στη συνείδηση του καθενός. Ακόμα και τη στιγμή που του αναθέτουν κάτι και που φαίνεται εκείνη τη στιγμή να μην έχει επιλογή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να φαίνεται εκείνη τη στιγμή ότι δεν έχει επιλογή και ίσως να μην έχει επιλογή. Και έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, να ξαναγυρίσουμε λίγο πριν, σε αυτό που λέγαμε πριν, στον 105 ετών, ο οποίος τέλος πάντων δεν ξέρω και εγώ τι θέλουν να τον δικάσουν, να τον καταδικάσουν.
1: Θέλουν να τον δικάσουν, προφανώς.
0: Δεν ξέρω και εγώ τι. Άστον. Ή θα έχει πληρώσει, όπως είπες και εσύ, πάρα πολλές φορές, λόγω των τύψεων που μπορεί να νιώθει. Ή θα πληρώσει με κάποιον άλλο τρόπο, γιατί δεν νομίζω ότι μένει κάτι άλλο. Εντάξει. Δεν υπάρχει κάτι που να μένει απλήρωτο.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο τρόπο τώρα, τι άλλο τρόπο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Σου...
0: Και που δεν ξέρει και αυτό ο άνθρωπο στη συνέχεια τη ζωή του πώς έζησε, έτσι.
1: Ναι, αυτό σου λέω, ότι δεν ξέρει πώς μπορεί να είσαι. Άρα μπορεί να έχει τιμωρηθεί ήδη και από τον ίδιο τον εαυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε νέο δήμαρχο
0: στην Αντίπαρο. Συγγνώμη.
1: Είναι ο Αρτέμης Τριαντάφυλλος, ο οποίος είναι γεννηθής του 84, νομίζω. Όχι, του 84 είναι γεννηθής, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, το 84 είναι. Ή το 81, ή το 81 ή το 84. Θυμάμαι το 8 μπροστά πάντως.
1: Το 8 σίγουρα. Λοιπόν, αρχές δεκαετίας του 80 είναι γεννηθής. Ήταν από το 14 είναι στα αυτοδιοικητικά και ήταν αντιδήμαρχος σε θέματα διοικητικών θεμάτων, προγραμματισμού και τοπικής ανάπτυξης. Είχε διατελέσει και πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού λόγω και των επαγγελμάτων που έχει, γιατί έχει σπουδάσει μάρκετινγκ στην Κρήτη. Η συνεδρίαση έγινε την Τετάρτη, χθες δηλαδή, 23 του μήνα, και ομόφωνα εξελέγει ως νέο νέος δήμαρχος. Καλύπτει τη θέση του εκλειπώντη του Αναστάσιου Φαρούπου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών την προηγούμενη εβδομάδα. Και είναι η δεύτερη αντικατάσταση με αυτόν τον τρόπο που γίνεται στο Αιγαίο τη φετινή χρονιά.
0: Ναι, βέβαια. Ακριβώς. Λοιπόν, και μιας και έχουμε φτάσει στα 19 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, και πέρα από τις διακοπές ρεύματος και όλα αυτά τα οποία έτσι πρέπει να σας, για τα οποία πρέπει να σας κρατάμε ενημερούς για να μην ευνηδιαστείτε, να πούμε ότι τρέχει πάρα πολύ στην επικαιρότητα, τρέχουν πάρα πολύ και τα πολύ συναντάμε θέματα που σχετίζονται με το ανακάτεμα της τράπουλας γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό. Πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, πάρα πολλές τοποθετήσεις. Αυτό το, πώς το είπε, ή εμείς ικανείς του Τσίπρα χθες, έχει κάνει εντύπωση, έχουν τοποθετηθεί όλοι για αυτό το πράγμα. Μετά το ή εμείς ή το χάος που είχε αναφερθεί σε μια συνέντευξη από τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, αν δεν κάνω λάθος,
1: αυτό το είχε πει,
0: έρχεται το ή εμείς ικανείς του Αλέξη Τσίπρα. Θα στο βράδυ άκουσα μια ατάκα ωραία, λέει τώρα τι λένε τώρα ή εμείς ικανείς ή εμείς ή το χάος κτλ. Η σωστή λέει τοποθέτηση είναι ή εμείς ή εμείς.
1: Και βέβαια εδώ θα πω ότι γίνεται μεγάλη κουβέντα, νομίζω έκανε μια δήλωση η κυρία Μπακογιάννη.
0: Έκανε μια δήλωση για τους καβαλημένους της κυβέρνησης.
1: Και πετάχτηκε ένας ο οποίος είπε κάτι το οποίο δεν ήταν και πολύ καλό.
0: Και ο Γεωργιάδης το σχολίασε αυτό, ότι δεν υπάρχουν καβαλημένοι.

0: η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, όπως η ίδια ερώτηση είχε δεχτεί και ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε κανονικά, ενώ ο κ. Γεωργιάδης γύρισε on air και είπε στον...
1: Στην κάμερα?
0: Ναι, στον δημοσιογράφο.
1: Α,
0: ναι,
1: στην κάμερα.
0: Και το είπε, τι μπάφο κάπνισες πριν.
1: Έτσι είπε.
0: Έτσι είπε. Λοιπόν.
1: Πάρα πολύ ευγενικός.
0: Ναι, πάρα πολύ ευγενικός.
1: Δηλαδή, αμέσως...
0: Οπότε... Το καβαλημένος που είπε η Μπακογιάννη, ναι. Και πετάχτηκε ο Γεωργιάδης και απάντησε δεν υπάρχουν καβαλημένοι και όλα τα σχετικά και είμαστε όλοι αυτοί, αυτοί. Μάλλον έχει μπερδεύσει λίγο ο Γεωργιάδης κάποια πράγματα.
1: Ναι, λίγη ευγένεια και λίγο να μαζευόμαστε και να χαμηλώνουμε λίγο δεν βλάπτει.
0: Ναι.
1: Κύριε Υπουργέ μου, δεν βλάπτει.
0: Κύριε Υπουργέ μου, δηλαδή εντάξει, βγήκε και.
1: Μπορείτε
0: μίλησε...
1: να απαντήσετε πάρα πολύ όμορφα, κύριε Γεωργιάδη, πάρα πολύ όμορφα. Να πείτε όχι, να πείτε ίσως, να πείτε ό,τι θέλετε, δικαίωμά σας είναι, αλλά. Το να προσβάλλεις κάποιον δεν είναι.
0: Να το προσβάλλεις, δηλαδή δεν ξέρεις καν τι κάνει, τι δεν κάνει.
1: Τι είπαν ο δημοσιογράφος μετά, ξέρουμε. Τι πώς αντέδρασε.
0: Εντάξει, του είπαν ότι δεν καπνίζουν, δεν κάνουν τέτοια πράγματα, είναι αυτά τα πράγματα που λέτε ή οτιδήποτε. Μπορείτε να μιλάτε λίγο καλύτερα, πιο ευγενικά.
1: Συγγνώμη.
0: Και η κοπέλα που ήταν μαζί. Και πολύ γνωστό ζευγάρι αυτό, ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό, που ήταν στη συζήτηση. Όταν ο Γεωργιάδης παίρνει σβάρνα τα ραδιόφωνα, το έχει κάνει και στην Άξο αυτό. Δηλαδή είχε βγει σε ραδιόφωνο στην Άξο και είχε απαντήσει όταν κάτι είχε ρωτηθεί για θέματα που έχουν να κάνουν με ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Είχε βγει και είχε πει ότι αφού τα ψηφίσατε καλά να πάθετε. Δηλαδή αυτό το 41% που ακούγεται πολλές φορές είναι κάτι που το ξεκίνησε ο Γεωργιάδης. Αυτό. Άρα λοιπόν καλό είναι να προσέχουμε λίγο γιατί... Πρέπει να προσέχουμε. Οι κανόνες ευγένειας είναι συγκεκριμένοι. Δεν αλλάζουν ούτε με χρώμα, ούτε με ποιον έχεις απέναντι, δεν έχεις ή οτιδήποτε. Ή είσαι ευγενικός ή δεν είσαι. Ή έχεις καβαλήσει το καλάμι ή δεν έχεις καβαλήσει το καλάμι. Δεν έχει μέση. Σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει μια μέση κατάσταση.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Δεν θα έπρεπε όμως κάποια στιγμή σε όλες αυτές τις τοποθετήσεις που προκαλούν. Όλους εμάς την κοινή γνώμη κάποια στιγμή υπεύθυνα και οι top στην πυραμίδα τέλος πάντων να πάρουν κάποια θέση. Δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε έτσι σε ένα συνάδελφο, σε ένα δημοσιογράφο, ενώ θα μπορούσε απλά να απαντήσει στο ερώτημα. Δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις, υπάρχουν χαζές απαντήσεις.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει. Θα μπορούσε πάρα πολύ όμορφα να απαντήσει και πολύ ευγενικά. Και δεν το έκανε. Απάντησε προσβάλλοντας τον δημοσιογράφο. Δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή ο ίδιος ο πρωθυπουργός να πάρει θέση σε όλο αυτό και να μπει μια τάξη γενικότερα για να έχουμε και έναν πολιτικό. Διάλογο που να είναι ευπρεπής.
0: Θα έπρεπε.
1: Έναν πολιτικό πολιτισμό, γιατί συνηθίζουν να τη χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση. Πολιτικός πολιτισμός. Και το κρατάνε, ξέρεις, όλοι οι πολιτικοί γενικά το έχουν κορώνα στο κεφάλι τους. Πολιτικός πολιτισμός, να τηρούμε αυτό. Να... Ναι, αλλά τι γίνεται όμως. Και αν κάποιος δημοσιογράφος κακός μπορεί να χρησιμοποιήσει ανάλογη γλώσσα σε ένα πολιτικό πρόσωπο, τότε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται τότε. Πάμε σουρού.
0: Πρέπει να πάμε σουρού.
1: Πάμε σουρού.
0: Το σουρού να αποφασίσει και να κάνει.
1: Και καλώς. Γιατί εγώ διαφωνώ με αυτή τη λογική. Έτσι. Εγώ δεν μ' αρέσει να προσβάλλω ανθρώπους, αλλά δεν μ' αρέσει να μην προσβάλλουν κιόλας. Δηλαδή, αν ήμουν στη θέση του συναδέλφου, εννοείται ότι δεν θα μίλαγα προσβλητικά, αλλά εννοείται ότι δεν θα το άφηνα έτσι.
0: Μα δεν το αφήσανε.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: το αφήσανε.
0: Προσπάθησαν να προσπάθησαν μέσα σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον να μπορέσουν να απαντήσουν.
1: Να απαντήσουν όπως πρέπει, ευπρεπώς.
0: Πρέπει να καταλάβουμε κάποιοι ότι δεν μπορεί επειδή είσαι υπουργό.
1: Δεν είμαστε στο καφενείο να χτυπήσουμε την πλάτη ο ένας του άλλου.
0: Και επειδή είσαι υπουργός δεν μπορείς να λες ό,τι θέλεις.
1: Είσαι σε δημόσιο βήμα, μιλάς δημόσια, σ' ακούει ο κόσμος.
0: Το πρόβλημα στην Ελλάδα δυστυχώς έχει να κάνει με το ότι τα πολιτικά πρόσωπα ή πρόσωπα τα οποία ξέρεις, είναι, απαντούν μάλλον στην ερώτηση που θέτουν τα ίδια, ξέρεις ποιος είμαι εγώ,
1: να.
0: Είναι εκτός τιμωρίας περισσότερες φορές.
1: Ξέρεις ποιος είμαι
0: εγώ. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή το βλέπεις και είναι κάτι το οποίο δεν είναι τώρα. Αν θυμάσαι πέρυσι βλέπαμε ένα σύριαλ το οποίο πήγαινε στη δεκαετία του 20 και έβλεπες πώς συμπεριφερόντουσαν άνθρωποι οι οποίοι απλά είχαν οικονομική δύναμη.
1: Ναι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ ακριβώς.
0: Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Δεν μπορείς να με πειράξεις.
1: Δεν μπορεί να με κουνήσει κανείς, δεν μπορεί να με πειράξει κανείς.
0: Ποια εξουσία.
1: Μην τον πειράζετε επίσης. Υπήρχε και άλλη πλευρά. Μην τον πειράζετε αυτόν γιατί είναι ο τάδε.
0: Μπράβο.
1: Τι θα πει ο τάδε.
0: Οπότε

0: Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, το ότι είμαι υπουργός ή ότι είμαι επιχειρηματίας τάδε ή είμαι ο τάδε γιατί ο παππούς μου ήταν ο βασιλιάς τάδε και όλα τα υπόλοιπα, δεν υπάρχουν σήμερα. Και πρέπει οι ίδιοι εμείς να το κατανοήσουμε αυτό και να αφήσουμε την εξουσία, την πραγματική, να κάνει τη δουλειά της, να επιβάλλει τους κανόνες τους σωστούς. Και όχι απλά άντε να την πληρώνουν οι λίγοι. Και τώρα μπαίνουμε σε αυτό που έλεγε το πρωί, το οποίο χτες ήταν πάρα πολύ επίκαιρο και είχε να κάνει με το ρυφηφί.
1: Να.
0: Δηλαδή η τράπεζα, το σύστημα δηλαδή, δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο
1: απέναντι σε ένα παιδάκι,
0: απέναντι σε 2-3 ανθρώπους, μάλλον στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δύναμη, αλλά σε αυτούς που έχουν δύναμη υποκλίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό. Και επειδή μπερδευτήκανε λίγο με το ρυφηφί, γιατί κάνουν όλοι λόγο για μία ιστορία, είναι δύο ιστορίες. Όχι, χθες διάβαζα μία ανάλυση το πρωί που έλεγε για μία ιστορία ότι είναι. Δεν είναι μία ιστορία, είναι
1: δύο ιστορίες. Μόνο.
0: Όχι, δεν είναι η ληστεία μόνο.
1: Όχι.
0: Είναι και η ιστορία με το παιδί.
1: Το παιδί, ναι.
0: Αυτό. Ναι. Οι περισσότεροι έχουν κολλήσει πάνω στη ληστεία.
1: Δεν είναι η ληστεία. Η κεντρική ιδέα που λέγαμε και στις εκθέσεις παλιά δεν είναι το η ληστεία. Η κεντρική ιδέα και το νόημα είναι το ότι συνέβη με το παιδάκι.
0: Ξεκίνησε από το παιδάκι
1: ξεκίνησε
0: η ιστορία.
1: Ξεκίνησε από αυτό.
0: Είναι παράλληλες ιστορίες οι οποίες είναι δύο. Είναι και ψάχνει να βρει τα κίνητρα αυτών των ανθρώπων πώς ενώθηκαν για να μαζέψουν ολική και να μην κάνουν τη ληστεία του αιώνα. Γιατί όλοι πιστεύουν ότι είναι η ληστεία του αιώνα.
1: Ναι.
0: Στο σύριαλ είναι η εκδίκηση του αιώνα.
1: Ναι.
0: Δεν κάναμε τη ληστεία του αιώνα, πήραμε την εκδίκηση του αιώνα.
1: Πήραμε αυτό την εκδίκηση του αιώνα, ακριβώς.
0: Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν,
1: λοιπόν.
0: Να απολαμβάνουμε τη ζωή, ένα άλλο μήνυμα που έρχεται μέσα από αυτό το συγκεκριμένο σύριαλ. Γιατί η ζωή δεν είναι άσχημη, εμείς την κάνουμε άσχημη. Η ζωή είναι όμορφη.
1: Με τις δυσκολίες, με τα πάνω, με τα κάτω.
0: Ναι, αλλά εμείς την κάνουμε άσχημη τη ζωή. Η ζωή είναι όμορφη.
1: Α, ναι. Από μόνη. Σωστά, σωστά, σωστά. Άξι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό τώρα.
0: Ναι, ναι, γιατί ένα από τα όμορφα πράγματα είναι ο ελαιόλιθος. Πάμε λοιπόν εκεί και θα γυρίσουμε.
1: Στον οποίο δεν θα πας να φας, θα πας να μυρίσεις.
0: Ναι, να μυρίσω και να γευτώ.
1: Να γευτείς το ότι σας στήσεις αυτές τη μυρωδιά και όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Γιατί μου στείλανε μήνυμα, λέει, δηλαδή δεν θα φάει.
0: Ναι.
1: Θα γευτεί, θα μυρίσει.
0: Θα νοσταλγήσει.
1: Θα νοσταλγήσει. Τι να νοσταλγήσει, δίπλα σου είναι εδώ. Κάθε μέρα μπορείς να πηγαίνεις. Τι να νοσταλγήσει. Να νοσταλγήσουν αυτοί που φεύγουν και πάνε στην Αθήνα, αν είναι δυνατόν. Γεια.

0: στέρεο.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Τέταρτο και τελευταίο μέρος ή τελευταία περίοδος της εκπομπής μας και σήμερα, αυτής της Πέμπτης της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας, 24 Σεπτεμβρίου. Ακούτε την εκπομπή Κυκλάδος On Air καθημερινά από τη 1 μέχρι τις 3, πίσω από τα μικρόφωνα ο Νικόδημος Ολιανός
1: και η Μαντός Στουρνάρα. Εγώ είμαι μπροστά από το μικρόφωνο.
0: Εντάξει, λοιπόν, κάτσε όπου θες εσύ. Δεν μου λες τι γίνει με αυτά τα μηνύματα που έχουν πάρει πολλοί άντρες, ότι για επιστράτευση λέει κτλ. Το έχεις δει?
1: Όχι, γιατί πολύ απλά εγώ δεν έχω πάρει τέτοιο χαρτί, γιατί εγώ
0: δεν είναι χαρτί, είναι μήνυμα.
1: Ναι, μήνυμα, εγώ είμαι μεγάλης ηλικίας και δεν.
0: Ναι, έχει παρέλθει το.
1: Ναι, έχει περάσει.
0: Λοιπόν, έχουν πάρει μηνύματα από το gov.gr χιλιάδες πολίτες, με τα οποία ενημερώνονται ότι έχει αναρτηθεί έγγραφο της επιστρατεύουσας αρχής στην προσωπική του θηρίδα. Η αποστολή των εν λόγω SMS προκάλεσε φυσικά ερωτήματα μεταξύ εφέτρων, που δεν είχαν τα τελευταία χρόνια επαφή με στρατιωτικές διαδικασίες. Και το γεγονός αυτό αποτελεί τη νέα διαδικασία επικοινωνίας με βάση την ψηφιοποίηση του συστήματος ευεδρίας. Τα μηνύματα δεν αποτελούν διαταγή άμεσης παρουσίασης των εφέδρων, ούτε σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η επιστράτευση. Η νέα διαδικασία εντάσσεται στην ψηφιοποίηση του συστήματος εφεδρίας και επιτρέπει στη Διεύθυνση Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού να αποστέλει ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις και επιστρατευτικά έγγραφα.
1: Μάλιστα.
0: Ο πολίτης λαμβάνει ενημέρωση μέσω SMS ή μέσω email. Στη συνέχεια μπορεί να μεταβεί στην προσωπική του θηρίδα στο gov.gr, που έχει αναρτηθεί το σχετικό έγγραφο. Αλλά βες, είναι ένα τεστ το μικρόφωνο, όπως λέμε, τεστ, ένα, δύο, τέσσερα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μιας και βγήκαμε στην τέταρτη περίοδο, είναι μια ημέρα σήμερα πολύ σημαντική, γιατί ξεκινάει η Ευρωλίγκα, η νέα σεζόν, οπότε τα αγοράκια και τα κοριτσάκια, κυρίως τα αγοράκια, θα καθίσουν μπροστά στην τηλεόραση, γιατί πρέπει να δουν παιχνιδάκια. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετοί αγώνες. Ξεκινάει και το National League στο ποδόσφαιρο. Το σίγουρο πάντως είναι το 9 και 4. Εγώ θα δω Παναθηναϊκός Παρί. Είναι στο Νόβα. Ενώ ότι λίγο αργότερα υπάρχει και το Μπασκόνια Ολυμπιακός. Που έχουν να κάνουν με την Ευρωλίγκα. Και για τα αγοράκια που δεν θέλουν να δουν μπάσκετ, υπάρχει το 10 παρατέταρτο, το Σερβία Ελλάδα. Άρα λοιπόν έχουμε και αυτό. Και μπορούν να το δουν και στον Αλφα αν θέλουν τα ανοιχτά. Από σήμερα λοιπόν ξεκινάνε αυτά τα θεματάκια. Αύριο θα σας πούμε γιατί θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και Φόρμουλα 1 σήμερα. Ξεκινάει γιατί είμαστε στο Μπακού. Ξέρεις που είναι το Μπακού? Που είναι η πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν.
0: Κάτι προσπαθούσα από εκεί, από εκείνα τα μέρη
1: είναι,
0: να θυμηθώ.
1: Έχουμε αγώνα εκεί, φόρμουλα. Είναι από αυτά τα σιρκουί τα οποία γίνονται στην πόλη μέσα.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό γιατί στην Αθήνα λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει γιατί είναι πόλη και θα χαλάσει και όλα τα σχετικά. Μονακό, Μπακού, Μαδρίτη τα κάνουν μέσα. Ωραία, άρα λοιπόν μπορεί να τα κάνουν να μαθαίνουν στην πόλη. Και επειδή μιλάνε όλοι και λένε κατά πόσο τα αθλητικά φέρνουν λεφτά ή όχι, η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε χθες το βράδυ τα χρήματα που πήρε ο Δήμος Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων για το Final Four που έγινε το Μάιο στην Αθήνα.
0: Ναι, τι, πόσο?
1: Λοιπόν, θεωρητικά έδωσε ο Δήμος Αθηναίων και η ελληνική κυβέρνηση 10 εκατομμύρια στην Ευρωλίγκα για να πάρει τα δικαιώματα και να κάνει τον αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, που ήταν ωραία και καλά και πήρε Ολυμπιακός στην Κούπα στο ΟΑΚΑ.
0: Ναι, θα θυμόμαστε.
1: Λοιπόν, ναι, πήρε 30 εκατομμύρια καθαρά ο Δήμος Αθηναίων, γι' αυτό το χάπερν τα πήρε πίσω.
0: Ναι.
1: Πήρε πίσω 30 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν έδωσε 10, πήρε 30. Άρα έβαλε 20.
0: Παντελούν. Στο ταμείο, όσοι
1: στο ταμείο. Και μιλάμε μόνο για το Δήμο.
0: Ναι.
1: Όχι το τι χάλασαν οι φύλαθλοι που πήγανε, που μείνανε και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για αυτά τα 10 εκατομμύρια που κατηγορήθηκε η κυβέρνηση ότι έδωσε για να γίνει κάτι στην Ελλάδα. Και έχει απάντηση ότι κοίταξε, πήραμε και 20 κέρδος είχαμε αυτή την ιστορία. Άρα θεωρητικά τα αθλητικά δρόμενα και ο αθλητικός αθλητισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και αξίζει να επενδύσει κάποιος. Και το λέω αυτό γιατί στη Σαντορίνη θα γίνει το Σαντορίνη Experience. Λοιπόν, θα παρουσιαστεί εκεί λοιπόν μία έρευνα η οποία αποδεικνύει ότι ο αθλητικός τουρισμός δίνει χρήματα εκεί που γίνονται οι αγώνες ή γενικότερα happening.
0: Ναι.
1: αυτό. Γιατί γέλασες όμως?
0: Γιατί μ' αρέσει που λες το... Έχεις πάρει το σοβαρό το ύφος και λες ότι τα αθλητικά δρόμενα πρέπει να γίνονται. Γιατί αυτό, ξέρεις, σαν το δάσκαλο που λέει στο παιδάκι, παιδί μου.
1: Δεν το λες σε μένα.
0: Όχι, δεν το λες σε μένα. Δεν το λέω για. Δεν κατάλαβες πώς το λέω τώρα αυτό.
1: Όχι, εντάξει. Τι σχέση έχει αυτό με κάποιους οι οποίοι είναι.
0: Αυτό,
1: λίγο...
0: ναι, ναι. Και γι' αυτό γέλασα. Γιατί αυτοί κάποιοι δεν θα ακούσουν ποτέ.
1: Ναι, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι, ξέρεις, θα θεωρούν αυτά, μα είναι δυνατόν τώρα και τέτοια.
0: Έλα. Πες καλησπέρα σε ένα αγοράκι μικρό, πάει τι τάξη, πάει πρώτη δημοτικού, που τις είναι τώρα η ώρα του φαγητού.
1: Α, καλή
0: και του
1: όρεξη.
0: Αρέσει, λέει, να τρώει μακαρόνια λευκά με πιπεράκι, για κάτσε, όχι πιπέρι, με λίγο λαδάκι, λέει, και λίγη ρίγανη. Είναι της υγιεινής. Βέβαια πριν από λίγο είχε φάει ένα παγωτό χωνάκι.
1: Ναι.
0: Έχει απλώσει και κάτι Lego εκεί στο τραπέζι. Ωραίο, Lego δεν είναι αυτά. Lego είναι αυτά. Και ετοιμάζεται τώρα σε λίγο, λέει, να διαβάσει και τα μαθήματά του.
1: Ωραίος.
0: Με βοήθεια καταπληκτική.
1: Μάλιστα.
0: Έχω πάρει ήδη φωτογραφία. Μπράβο.
1: Ωραία, μπράβο. Χαίρομαι. Ωραία.

0: Τον θυμάσαι τον Όμηρο? Όχι τον Όμηρο τον αρχαίο, την Καρέτα Καρέτα που είχε διασωθεί στο Γήθιο.
1: Νομίζω πέθανε.
0: Πέθανε, να.
1: Ναι. Το είδα κάπου το πρωί και το σκεφτόμουν, αλλά το χάσα μετά. Τι ξέρεις, είναι αυτά που βρίσκεις, χάνεις και λες μετά, όχι, τι έγινε αφού το είχα μπροστά μου και αυτά.
0: Κρίμα.
1: Τι να κάνεις. Έτσι είναι η ζωή. Πρέπει να μαθαίνουν να ζούμε με τη ζωή, με τα καλά και τα κακά, όπως είπαμε και νωρίτερα. Έτσι, αφού είναι μέσα στη ζωή μας τώρα.
0: Πολύ φιλοσοφή σήμερα.
1: Λοιπόν, ναι, και δεν κάνει.
0: Εσύ θα την πληρώσω, να το ξέρεις.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την αγωγή σου. Όταν είναι για φαγητό, είναι φαγητό. Όταν είναι για άλλα πράγματα, είναι άλλα πράγματα. Το βασικό είναι το φαγητό. Κάνει καλό η ζωή μας. Λοιπόν, μια πολύ σημαντική είδηση έρχεται από την Πάρο και αναφερόμαστε στο αεροδρόμιο, όπου με βάση το Υπουργείο Υποδομών δεσμεύονται με νέα απόφαση 45 εκατομμύρια από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 26-30. Το ποσό έρχεται να συμπληρώσει τα 3 εκατομμύρια που παραμένουν στο πρόγραμμα της περίοδου 2021-2025, διαμορφώνεται στην συνολική χρηματοδοτική δέσμευση 48 εκατομμύρια. Το χρονοδιάγραμμα προχωράει λίγο και πηγαίνει στις 22 Σεπτεμβρίου του 28. Ξεκίνησε το 23 θεωρητικά και ήταν να λήξει το 26 και πάει τώρα στο 28.
0: Ναι.
1: Αν τελειώσει το 30, καλά θα είναι. Όπως και να έχει, πάντως νέος ιδιοκτήτης θα υπάρχει μέχρι τότε, γιατί το αεροδρόμιο της Πάρου είναι το επόμενο που θα μπει στη λογική του ιδιωτικοποίηση.
0: Όχι, δεν είναι ιδιωτικοποίηση, δεν το λένε έτσι.
1: Εντάξει, παιδί μου,
0: ανάδειξη. Της παραχώρησης.
1: Παραχώρησης,
0: παραχώρηση,
1: γιατί είναι και όροι παράξενοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μιλάμε ότι θα είναι ένα αεροσταθμός 12.000 τετραγωνικών, με νέο πύργο ελέγχου, νέο πυροσβεστικό σταθμό, φυλάκιο ασφάλειας, μόνιμη εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικού οδικού δικτύου και έργα ασφάλειας και επισήμανση. Και βέβαια, ο διάδρομος από 1.400 θα πάει στα 1.799 και όχι 1.800, γιατί 1.800 σημαίνει διεθνές.
0: Ναι, που δεν επιτρέπεται άλλο διεθνές στις Κυκλάδες.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν.
1: Έχουμε δύο.
0: Δώσαμε τώρα, δεν χρειάζεται άλλο. Φτάνει, φτάνει. Μην το παραξηλώσουμε.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Φτάνει.

0: Υπάρχει τώρα μία απόφαση που οριστικοποιεί το, που έρχεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και καταργεί τις βιτζότρατες.
1: Α, ναι, το είδα το πρωί.
0: Ναι, είναι μια ιστορία που κρατάει περίπου μισό αιώνα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε την πλήρη κατάργηση του εργαλείου, γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσει ώστε να αναπτυχθούν τα ιχθυοαποθέματα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα βέβαια μιλάμε για 73 σκάφη,
1: mm-hmm.
0: τα οποία είναι βιτζότρατες. Όταν το 2009 ήταν 500. Και θα, όσοι από αυτούς θα αποσύρουν τα 73 σκάφη τους, θα πάρουν 25.000 ευρώ.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Μάλιστα, ωραία.
0: Οπότε δεν ξέρω. Πάντως γενικά η ιστορία με την παράκτια Λία είναι ένα θέμα. Γιατί η παράκτια Λία είχε περίπου 20.000 σκάφη κάποια στιγμή, αλλά τώρα με αυτές τις ιστορίες τα έχουμε διαλύσει όλα. Και αν θυμάσαι καλά, είχαμε μιλήσει με τον κύριο Καβαλιέρο πέρυσι, που ήταν υπεύθυνος για θέματα που είχαν να κάνουν με τα ξύλινα σκάφη τα οποία διαλύονται,
1: μπράβο, ναι,
0: τα παραδοσιακά.
1: Μπράβο, ναι, τώρα ναι, που το λες, είχε πει ότι είπες ξύλινα σκάφη και να...
0: Έχουμε ένα θεματάκι.
1: Έχουμε θεματάκι, θεματάρα είναι αυτή.
0: Ναι, είναι. Λάθος καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα ή δεν θέλουμε να τα καταλάβουμε σωστά.
1: Πρέπει να βρω χρόνο σήμερα να διαβάσω το Φεγγίτη με τις κούκλες.
0: Α, μάλιστα.
1: Πρέπει να βρω χρόνο, γιατί το βλέπω από το πρωί και όλο με τριβιλίζει αυτό το θέμα. Όλο με τριβιλίζει γύρω-γύρω. Πρέπει να βρω χρόνο να το διαβάσω στον Έξος Πρες. Πρέπει να είναι ωραίο αυτό το.
0: Είναι ένα δίηγημα που έχει γράψει ο Γιώργος Καρνέζης,
1: ναι,
0: με τη βοήθεια και την όλη λογική που έχει να κάνει με το εργαστήριο. Μερεύει. Κουκλοθέατρο είναι αυτό το εργαστήριο, το οποίο ξεκινάει, ανοίγει το φεστιβάλ κουκλοθέατρου στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: με δύο εργαστήρια που θα γίνουν 25-26 του μήνα στην Άξο.
1: Ωραία, ωραίο.
0: Στο θεατρικό εργαστήριο Ιάκωβος Καμπανέλης. Και ήταν μια αφορμή, ο κύριος Καρνέζης έγραψε αυτό το διήγημα και μας το έδωσε με
1: μας το εμπιστεύτηκε για να το παρουσιάσουμε. Ναι. Θα βρω χρόνο το απόγευμα, γιατί σου λέω από το πρωί που το έβλεπα την ώρα της εκπομπής. Λέω πρέπει να το διαβάσω. Θα βρω χρόνο σήμερα οπωσδήποτε, γιατί είναι θέματα πολύ όμορφα αυτά. Έτσι.
0: Ναι, είναι από τα ωραία και πραγματικά αξίζει να το δει κάποιος.
1: Να.
0: Και γενικότερα όλο αυτό το θέμα που έχει να κάνει με το κουκλοθέατρο, με την παράδοση. Γιατί το κουκλοθέατρο είναι κάτι που δεν ξέρω αν χάνεται, νομίζω ότι δεν χάνεται πλέον, αλλά έχει παίξει το ρόλο του. Αυτό.
1: Εννοείται.
0: Στη ζωή μας.
1: Εννοείται.
0: Να πούμε ότι στην ΚΕΑ θα γίνει το διήμερο 25-26 Σεπτεμβρίου το δεύτερο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης. Μου έκανε εντύπωση μία έκφραση που χρησιμοποίησε ο Κωνσταντίνος Τσιούφης, ο διευθυντής της πρώτης πανεπιστημιακής καρδιολογικής κλινικής, και πρόεδρος εταιρείας Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, ότι είναι ο σιωπηλός δολοφόνος η πίεση.
1: Ναι, γιατί πολλές φορές δεν έχεις συμπτώματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να έχεις πίεση πάνω από, ξέρω εγώ, το φυσιολογικό είναι μέχρι 14 και η μικρή μέχρι 8,2, κάπου εκεί. Ή της καρδιάς που λέμε, η μικρή, ναι, πίεση. Η συστολική, διαστολική. Αυτό, αν είναι ανεβασμένη πίεση, μπορεί να μην δίνει συμπτώματα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οι καρδιολόγοι λένε παρακολουθήστε την πίεση σας που και που.
0: Μπράβο, ναι, αυτό.
1: Διότι η πίεση δεν είναι ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί, ας πούμε, να πάθεις κάτι, δεν ξέρω τι. Είναι ότι επιβαρύνει την καρδιά.
0: Η υπέρταση. Όχι η πίεση.
1: Η υπέρταση. Σωστά. Η υψηλή πίεση εννοούσα. Mm-hmm. Λοιπόν, επιβαρύνει την καρδιά και ότι η καρδιά δεν είναι η υπεύθυνη για την άνοδο, την αύξηση της πίεσης. Η αύξηση όμως της πίεσης, η αυξημένη πίεση, δημιουργεί προβλήματα στην καρδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό λένε οι ειδικοί και γι' αυτό λένε. Συμβουλεύουν ανατακτά χρονικά διαστήματα, τσεκάρετε λίγο και την πιεσούλα σας, δεν είναι κακό. Mm-hmm.
0: Ένα στους 6 θανάτους ευθύνεται υπέρταση. Για τους μισούς καρδιαγκιακούς θανάτους, το 50% δηλαδή, και για το 60% των θανάτων από εγκεφαλικά επεισόδια.
1: Εγκεφαλικά επεισόδια, όμως ανέβασε στην πίεση.
0: Ναι, αυτό ανέβασε στην πίεση, ναι, το ξέρω.
1: Μου ξερίχνησε στην πίεση και τέτοια πράγματα.
0: Το ξέρω γιατί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Όπως το λέει ο αδερφός μου μερικές φορές, λέει αποφεύγω τους ανθρώπους που μου ξερίχνουν την πίεση.
0: Μπράβο, ναι, αυτό είναι πολύ καλό.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Στουρνάρας. Φιλόσοφος αυτός.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, η περιφέρεια στο κομμάτι της γαστρονομίας κάνει πολύ ωραία πράγματα. Ο κύριος Ζανετίδης, αιώνιος αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα.
0: Αυτό είναι φοβερό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Υπάρχει,
1: όχι, δεν έχει κανένα βίσμα, απλά του ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και το αγαπά πάρα πολύ και φαίνεται αυτό. Λοιπόν, 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας είναι προγραμματισμένο και φέτος για το Δεκέμβρη, 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου. Πέρυσι ήταν λίγο πιο νωρίς, νομίζω αρχές Δεκέμβρη, 2 Δεκέμβρη. Και γιατί κάνουν αυτή την ανακοίνωση από τώρα? Γιατί όσοι επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι τις 2 Δεκάτου, δηλαδή έχουν λίγες μέρες ακόμα, στην σχετική πλατφόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.pne.gov.gr. Υπάρχει το link μέσα στο θέμα που θα βρείτε στον Axios Press. Μπείτε όσοι ενδιαφέρεστε παραγωγή μελιού να κάνετε την συμμετοχή σας, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, γιατί μετά τις 2 του μήνα δεν θα είναι δεκτή οποιαδήποτε αίτηση. Εντάξει, καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή. Οπότε όσοι θέλετε να συμμετέχετε στο Φεστιβάλ Μελιού, θα γίνει στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στην Αθήνα. Να το κάνετε τώρα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έδωσε μία συνέντευξη μάλλον υπάρχει ένα σχεδιασμός, απλά αναφέρθηκε σε δηλώσεις του κύριος Τσουκαλάς, που είναι αντιπεριφερειάρχης υγείας στο Νότιο Αιγαίο, και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έρχονται σε εξέλιξη με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων στελέχων στην υγειονομικό δομών, γιατί είναι ένα θεματάκι. Και είπε πολύ απλά ότι προγραμματίζονται δράσεις ενημέρωση επαγγελματιών για ζητήματα δημόσιας υγείας, ασφάλειας τροφίμων, νέες διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το βασικό μας θέμα έχει να κάνει με την στέγαση. Και όπως είπε, δεν αρκούν τα 450 ευρώ που αποφασίσαμε να δίνουμε σε κάθε γιατρό, αλλά θα προσπαθήσουμε πραγματικά να καλύψουμε τις ανάγκες όσον αφορά τη στέγαση. Και έτσι λοιπόν εξετάζει όπου υπάρχουν ακίνητα. Μάλιστα κάνουμε, λέει, κανονική διαδικασία να βρούμε πού υπάρχουν κατοικίες σε όλα τα νησιά, να μπορέσουμε να τα φτιάξουμε ώστε να υπάρχει ένα πραγματικό κίνητρο για να έρθει κάποιος, κυρίως γιατρός, ώστε να είναι.
1: Τι συζητάμε τώρα, τι ψαχνόμαστε?
0: Βρίσκουμε, λέει, εγκαταλειμμένα σπίτια και προχωρούμε σε πλήρη ανακαίνιση ώστε να γίνουν κατοικήσιμα.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να είναι μεγάλο κόστος, λέει, για μια περιφέρεια ή μια τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά αυτή είναι η ουσιαστική λύση που μπορούμε να κάνουμε.
1: Να.
0: Το ευχάριστο είναι, λέει, ότι οι ενώσεις ξενοδόχων έχουν ανταποκριθεί και αρκετοί δήμοι, οπότε μπορούμε να βρούμε σπίτια για να λύσουμε αυτό το θέμα.
1: Κοίτα, η πραγματική λύση είναι όντως να δημιουργηθούν κατοικίες για τους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο που χρησιμοποιούμε τώρα, ψάχνοντας και μη βρίσκοντας. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν. Η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Πρέπει να δημιουργηθούν κατοικίες οι οποίες να απευθύνονται, να διατίθενται στους γιατρούς, στους εκπαιδευτικούς, στους αστυνομικούς, σε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στα νησιά στους δημοσίους υπαλλήλους. Τώρα, σε ό,τι αφορά στους υπόλοιπους, γιατί δεν αφορά το δημόσιο τομέα μόνο όλη αυτή η ιστορία. Στον ιδιωτικό τομέα, εδώ και πάλι θα πρέπει να ενεργήσει η πολιτεία, δίνοντας κίνητρα στους ανθρώπους που έχουν σπίτια να τα νοικιάζουν με το μήνα. Τώρα, τι κίνητρα είναι αυτά, δεν ξέρω. Ας τα ψάξουν λίγο να τα βρουν, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν τα έχουν ψάξει καν.
0: Όχι, δεν τα έχουν ψάξει.
1: Δεν τα έχουν ψάξει. Και τα βάζουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι νοικιάζουν τα σπίτια τους με την ημέρα. Λες και δεν ξέρω και εγώ τι. Μα ο άλλος θέλει να ζήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο άλλος θέλει να βγάλει χρήματα. Δεν γίνεται, ας πούμε, να νοικιάζει το σπίτι του, να φορολογείται γι' αυτό. Να μην του μένει τίποτα στο τέλος και να του ζητάμε και τα ρέστα.
0: Δυστυχώς.
1: Πώς θα γίνει?
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά στις τιμές των σπιτιών και στα αυξημένα ενίκια κτλ., αυτό είναι άλλο θέμα, έτσι.
0: Άλλο θέμα.
1: Που και αυτό θα πρέπει λίγο να το μαζέψουμε.
0: Αυτό να το μαζέψεις, θα πρέπει να πείσεις. Έχει να κάνει με την σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον πολίτη, τον επιχειρηματία και το κράτος. Όσο το κράτος θεωρεί τον επιχειρηματία ως ένα κουμπαρά από τον οποίο θα πρέπει να βγάζει χρήματα μέσω φόρων, ο επιχειρηματίας δεν θα είναι κουμπαράς.
1: Ο επιχειρηματίας ή ο ιδιώτης που νοικιάζει το σπίτι.
0: Οποιοςδήποτε, όταν αντιμετωπίζει. Ναι. Γιατί ακόμα και αυτός που νοικιάζει ένα σπίτι για το κράτος είναι επιχειρηματίας.
1: Ναι, είναι του αποδίδει χρήματα.
0: Του αποδίδει χρήματα. Άρα λοιπόν, αν δεν σταματήσει να βλέπει τον άνθρωπο ως ένα αριθμό από τον οποίο θα βγάλει χρήματα, τότε θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Όσο νιώθει ο επιχειρηματίας, ο άνθρωπος, το «ον», όπως θες πει, ότι οποιαδήποτε κίνηση κάνω στο επιχειρήν, θα βρίσκω απέναντί μου ένα σύστημα το οποίο θέλει μόνο λεφτά και τίποτα περισσότερο, θα προσπαθώ κι εγώ να αντιδρώ αντίστοιχα. Άρα λοιπόν και εγώ θα κλέβω και εγώ θα κάνω πράγματα τα οποία δεν είναι νόμιμα, γιατί πρέπει να ζήσω.
1: Ακριβώς.
0: Αν κάτσω να πληρώνω όλους τους όλα αυτά που μου ζητάει για να είμαι νόμιμος, δεν γίνεται.

0: Τίποτα.
1: Διαβάζω έξω τι χόμπι, δεν ξέρει ότι ψάχνω να βρω τι καλέ ειδήσει.
0: Εντάξει.
1: Ψάχνω να βρω τι καλέ ειδήσει.
0: Μια από τι καλέ ειδήσει είναι ότι στο Δημαρχείο τη Νάξου θα γίνει έκθεση ζωγραφική που δει στο χρώμα από 25 Σεπτεμβρίου έω 5 Οκτωβρίου. Είναι έργα αρχάριων ενηλίκων που δημιουργήθηκαν στο Δημοτικό Εργαστήριο Ζωγραφική με την καθοδήγηση Καστικού Αγγελική Θεοφίλου. Αν θυμάμαι καλά, μία φίλη σου πέρυσι είχε εκθέσει έργο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Το θυμάμαι.
0: Ναι. Η φίλη σου θα ξανακάνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Νάξου από 25 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο. Το κοινό μπορεί να επισκέπτεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 μέχρι τις 4 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο από τις 11 έως τη 1 και από τις 7 έως 9 το βράδυ. Νομίζω ότι αξίζει πραγματικά να κάνουμε μία επίσκεψη και να το δούμε.
1: Εννοείται,
0: αυτό.
1: Εννοείται. Mm-hmm. Αμέ, γιατί όχι. Ένας στους δύο έφηβους, λέει, στην Ελλάδα έχουν αιμονή με τα social media.
0: Ένας στους δύο.
1: Ένας στους δύο έφηβους. Αιμονή. Ένας στους δύο. Το 50%. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι παραπάνω. Ναι, εγώ θα έλεγα. Αν με ρωτάγες, θα έλεγα όλοι.
0: Στους 10 είναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το 50%, είναι παραπάνω 50%.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει πρόσκληση από το Δήμο για καταγραφή ακινήτων και ιδιοκτητών εντός καθορισμένων πλημμυρικών ζωνών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με θέματα πλημμυρών και τρόπου αντίστασης.
1: Τα φεάτια να ξεβουλώσουμε. Όσο είναι νωρίς ακόμα, Χριστούγεννα. Πνίγηκε, παιδιά. Μα είδες λοιπόν, σου λέω, μη μιλάς. Όλο λες.
0: Ναι,
1: λες. Αίμα πια. Ναι. Τα φρεάτια να.
0: Τα καθαρίσουμε μια καθαρίσουμε. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα έχουμε το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί.
1: Κοντοζυγόνη, φαντάζομαι.
0: Πότε είναι το προηγούμενο.
1: Δεν θυμάμαι. Ήταν αυτό που δεν είχαμε πάει, γιατί κάτι είχαμε.
0: Νομίζω ότι έγινε. Όχι, έγινε στιγμή. 8
1: του μήνα. Μέσα στο μήνα, το Σεπτέμβριο είχε μείνει. Άρα πάμε στον επόμενο μήνα τώρα, έτσι. Εντάξει. Τι νομίζεις, 24 ο μήνας σήμερα, μια εβδομάδα έμεινε. Τι νομίζεις.
0: Σε ένα μήνα έχουμε αλλαγή ώρα.
1: Τώρα βαλτός είσαι στο τέλος της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Ο πιτσιρίκος τρώει το παγωτό. Ναι. Καλά, αυτή τη φωτογραφία πρέπει να τη δεις. Ναι. Έχει γίνει. Να μην πω πώς. Είναι σοκολάτα το παγωτό. Το παιδί αυτό είναι με μένα, είναι μαζί μου. Mm. Το παιδί αυτό το. Πώς το λένε, καλέ. Mm. Πώς τον λένε, πες το όνομα του μικρού. Έχει καθίσει στο τραπέζι. Ωραίο τραπεζομάντιλο. Παιδικό. Και έχει ένα πιάτο μπροστά του, έχει το παγωτό το χωνάκι στα χέρια του, έχει γίνει τώρα να μην σου πω πώς. Έχει και ένα βαζάκι δίπλα, ένα πράγμα που έχει πρόσθετη σοκολάτα. Καλοπερνάει ο πιτσιρικάς.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι στην Μύκονο γίνεται χαμούλη όσον αφορά την βολοδομία.
1: Γιάννη.
0: Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Γιάννη,
0: είναι αυτό.
1: Αν ήμουν εκεί, θα τσακωνόμασταν και το παγωτό. Να ξέρεις.
0: Λοιπόν, γίνεται χαμούλη από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γιατί έχει εντοπίσει πάρα πολλές παραλήψεις στην Μύκονο όσον αφορά την βολοδομία. Έλεγχοι δεν είχαν γίνει, ιστορίες και αυτά. Και στο αεροδρόμιο δύο άτομα συνελήφθησαν στο Τελωνίο. Δηλαδή Μυκόνου, γιατί πολύ απλά ταξίδευαν από Κάιρο προς Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα και όταν έγινε ο έλεγχος αποσκευές εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα και 4,5 κιλά καπνούς σε ναργίλε.
1: Άστο καλό, γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Οι φόροι και όλα τα υπόλοιπα ήταν 25.000, δηλαδή για 25.000 συνελήφθησαν οι άνθρωποι, κατασχέθηκαν και τα τσιγάρα.
1: Ναι.
0: 25.000.
1: Γιατί κάνει κακό το κάπνισμα στην υγεία. Λοιπόν, έλα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
0: Ναι, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, να πάτε στον Ελαιόλιθο. Γιατί
0: εμείς
1: ωραία...
0: εκεί θα πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει πολύ ωραία μέρα, είναι ανοιξιάτικη μέρα σήμερα. Μπορεί να κάνει λίγο ψύχρα έτσι, να αυτό να το φορέσετε ένα μπουφανάκι ψηλούλι.
0: Ναι.
1: Αλλά η μέρα σήμερα εμένα για κάποιο λόγο μου θυμίζει άνοιξη.
0: Ναι.
1: Είναι
0: γιατί
1: δεν λέω φθινοπορεινή. Δεν λέω φθινοπορεινή, λέω ανοιξιάτικη μέρα. Οπότε κάντε τη βολτούλα σας, βγείτε έξω, πηγαίνετε στη θάλασσα, κάνετε μια βολτούλα, ασχοληθείτε με πράγματα όμορφα, ας πούμε με μικρά παιδάκια όσοι έχετε κοντά σας που τρώνε παγωτό και μπορεί να κλέψετε κι εσείς λίγο. Όλα αυτά τα ωραία, κάντε τα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι, πρώτα ο Θεός.
0: Και να ψηφίσετε Καριστιανού.
1: Τι είναι αυτό τώρα στο τέλος.
0: Ναι, γιατί άμα δεν την ψηφίσουμε, λέει, θα φύγει από την Ελλάδα. Το δήλωσε.
1: Το είπε η ίδια.
0: Ναι.
1: Σοβαρά.
0: Αν δεν μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται στην Ελλάδα, πάμε να ψηφίσουμε όλοι.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια, γεια, ραδιοφωνία Κυκλάδων.
1: Δεν περιγράφω κι εγώ άλλο. Γεια σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Καταργείται οριστικά η χρήση της βιντζότρατας, καθώς εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυαποθεμάτων. Ενίσχυση 25.000 ευρώ στους αλείς που τη χρησιμοποιούν ακόμη. Πτώση στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.614 μονάδες. Το Ισραήλ μπλόκαρε την πώληση των S400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ισχυρίζονται τουρκικά μέσα. Εντυπωσιακή υποδοχή επεφύλαξε ο Τραμπ στον Κινέζο ομόλογό του Xi Jinping. Για χαμηλές προσδοκίες, ωστόσο, κάνουν λόγο αναλυτές. Ακόμη και τη διακοπή ρεύματος επιλεκτικά σε διάφορες χώρες και περιοχές, σχεδιάζει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Εθνική ετοιμάζεται για την πρώτη της παρουσία στη League A του Nations League και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έκρυψε τις υψηλές απαιτήσεις που συνοδεύουν τη νέα πρόκληση. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε τη Σερβία στο Βελιγράδι, με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να γνωρίζει πως στον όμιλο υπάρχουν δύο ομάδες με μεγάλη εμπειρία και σημαντική παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο, η Γερμανία και η Ολλανδία. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη διακοπή θα πρέπει να βρει την ισορροπία μεταξύ των εντός και των εκτός έδρας αγώνων, καθώς το πιο σημαντικό προκειμένου να διατηρηθεί στην κορυφή και να παραμείνει ανταγωνιστικός ως το τέλος είναι η σταθερότητα. Κάτι που είχε σε μεγάλο βαθμό την περσινή σεζόν η ΑΕΚ, κατακτώντας πανάξια το πρωτάθλημα. Οι δύο τραυματισμοί αφήνουν τον ΠΑΟΚ για τουλάχιστον 3 μήνες χωρίς Τάχα Αλή και Γύρι Παυλένκα. Ο Τάισον περνά σε πρώτο πλάνο για το αριστερό άκρο της επίθεσης, ενώ περισσότερες ευκαιρίες αναμένεται να πάρει και ο Σόλας Ορετήρε. Ο Αντώνης Τσιφτσής γίνεται πλέον ο βασικός τερματοφύλακας του δικέφαλου του Βορρά για το επόμενο διάστημα.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 22 Καβάλα Λίμνος Νάξος Ρέθυμνο Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Μύκονος Σέρες Ύφνος, 25 Αθήνα Τρίκαλα Χανιά Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
7: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή 9,69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο 4,79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Πες δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Επιβεβαιώθηκε η παρουσία ιού στα νεκρά ψάρια που είχαν καταγραφεί τον περασμένο Απρίλιο στη λίμνη Παμβότιδα, δίνοντας πλέον και εργαστηριακή απάντηση στο φαινόμενο της μαζικής θνησιμότητας που είχε προκαλέσει ανησυχία. Οι αναλύσεις που έγιναν στα δείγματα έδειξαν την παρουσία του ιού της αιαρινής ιαημίας του Κυπρίνου, με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνονται και από εργαστηριακούς ελέγχους που έγιναν στο εξωτερικό. Ο ιός εντοπίστηκε σε νεκρά ψάρια του είδους πεταλούδα που είχαν συλλεχθεί από τα νερά της λίμνης. Η παρουσία του ιού, σύμφωνα με τα στοιχεία των αναλύσεων, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως η περίοδος οοτοκίας και η θερμοκρασία του νερού, συνέβαλε στο φαινόμενο θνησιμότητας. Μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Υπήρου προχώρησε στη λήψη άμεσων μέτρων για την υγειονομική προστασία της ιχθυοπανίδας και την αποτροπή πιθανής εξάπλωσης του ιού. Απαγορεύεται η είσοδο και έξοδο ζώντων ιχθύων από και προς την Παμβότιδα, καθώς και οποιαδήποτε διακίνηση ζωντανών ψαριών εντός της περιοχής της λίμνης. Τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν προληπτικό και υγειονομικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην προστασία του οικοσυστήματος και στην αποτροπή μετάδοσης του ιού σε παρακείμενες υδάτινες μάζες ή εκτροφία. Σημειώνεται πως δεν επηρεάζεται η αλία στη λίμνη, καθώς η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη διακίνηση ζωντανών ιχθύων.

0: μια φορά σαν σήμερα. 24 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1664, το νέο Άμστερνταμ μετονομάζεται σε Νέα Υόρκη. 1828, ο Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία. 1908, ο λαός των Χανίων σε πάνδημη συγκέντρωση κηρύσσει την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. 1927, ιδρύεται ο Αυτόνομος Οργανισμός Λιμένος Πειραιός. 1947, η ηγεσία του ΚΚΕ απορρίπτει την πρόταση της κυβέρνησης Σοφούλη για την παράδοση του οπλισμού και την παροχή αμνηστίας. 1988, ο Καναδός σπρίντερ Μπεν Τζόνσον με τη βοήθεια αναβολικών κερδίζει στα 100 μέτρα με 9,79 στους Ολυμπιακούς της Σεούλ, αλλά αποκλείστηκε μετά από 3 μέρες.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Και τα μήνυ συνταγογραφούμενη από γιατρό φέρεται να λάμβανε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με τη συγκεκριμένη ουσία και γενικότερα με τον εθισμό. Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή σε κλινική αποτοξίνωση στο Λος Άντζελες, μία μόλις μέρα μετά την εισαγωγή του. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, ο Πρίσλεϊ είχε συστηματικό πρόβλημα με την κεταμίνη, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του μοντέλου είναι οργισμένοι επειδή ο γιατρός φέρεται να συνέχιζε να του συνταγογραφεί τη συγκεκριμένη ουσία, ενώ θεωρούν ότι ο γιατρός θα έπρεπε να διωχθεί ποινικά. Τα έργα τέχνης της σε τοπικό παζάρι στο Λος Άντζελες πουλάει 18χρονη κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ Βιβιέν, η οποία προσφάτως ανακοίνωσε μάλιστα πως απαρνείται το επίθετο του πατέρα της. Η ίδια εθεάθη το Σάββατο σε υπαίθρια αγορά με τον δίδυμο αδελφό της Νόξ να βρίσκεται στο πλευρό της προκειμένου να τη στηρίξει. Η Βιβιέν, που σύμφωνα με την Daily Mail δραστηριοποιείται με το όνομα The Tulip Fields, παρουσίασε στο παζάρι μία σειρά από κάρτες με ζωγραφιές της και αυτοκόλλητα, με τις τιμές τους να κυμαίνονται από 10 έως 25 δολάρια. Η Vivian Jolie καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης συνομιλούσε με τον κόσμο, καταφέρνοντας να πουλήσει αρκετά από τα έργα της. Για την περίσταση είχε επιλέξει ένα μαύρο t-shirt και μία μπλεκαρό σαλοπέτα, ενώ ο αδελφός της φορούσε ένα τζιν παντελόνι με κεντυμένα λουλούδια και λευκή μπλούζα.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινέλια ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
5: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

οποίο το έχω γράψει και το έχω αφιερώσει για την αθηλιακή μπλούστα Φέρης. Για τα πλοία, τα αγαπημένα μας πλοία που μας πάνε στα νησιά μας, Κυκλάδες. Και όχι μόνο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 24 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1664, το νέο Άμστερνταμ μετονομάζεται σε Νέα Υόρκη. 1828, ο Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία. 1908, ο λαός των Χανίων σε πάνδημη συγκέντρωση κηρύσσει την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. 1927, ιδρύεται ο Αυτόνομος Οργανισμός Λιμένος Πειραιός. 1947, η ηγεσία του ΚΚΕ απορρίπτει την πρόταση της κυβέρνησης Σοφούλη για την παράδοση του οπλισμού και την παροχή αμνηστίας. 1988, ο Καναδός σπρίντερ Μπεν Τζόνσον με τη βοήθεια αναβολικών κερδίζει στα 100 μέτρα με 9,79 στους Ολυμπιακούς της Σεούλ, αλλά αποκλείστηκε μετά από 3 μέρες.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Nutri-Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9,69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4,79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στις φυλακές Δομοκού, ο 27χρονος γυναικοκτόνος της Ιγουμενίτσας μετά την απολογία του ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης μετά από αρνήσεις δικηγόρων. Δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους από εισπνοή καπνού και αερίων στο υποκατεδάφιση θέατρο μπάντμιντον. Τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ και συνήλθαν. Στα σταθερά βλετιμολόγια ρεύματος παραπέμπει η κυβέρνηση τους καταναλωτές που αναζητούν προστασία από τις υψηλές τιμές ρεύματος, κλείνοντας προς το παρόν τη συζήτηση περί επιδοτήσεων στα ειδικά πράσινα τιμολόγια, στα οποία παραμένει το 53% περίπου των οικιακών καταναλωτών. Νέα εμπλοκή των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν πύραυλο και ντρόουν. Επιβεβαιώνει το αδιέξοδο για τα γλυπτά του Παρθενώνα το Βρετανικό Μουσείο. Έλλειψη νερού στη χώρα λόγω της καταστροφής των μονάδων επεξεργασίας στη Γάζα. Ειδικοί εκτιμούν ότι έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια πολέμου, οι περιβαλλοντικές συνέπειες της καταστροφής στη Γάζα έχουν πλέον αρχίσει να επηρεάζουν και το Ισραήλ.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Εθνική κάνει απόψε το πρώτο της βήμα στη League A του Nations League, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Ράικο Μίτιτς του Βελιγραδίου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή για τη γαλανόλευκη ομάδα, καθώς για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης απέναντι στις καλύτερες εθνικές ομάδες της Ευρώπης, Γερμανία, Ολλανδία ή άλλες δύο. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, είπε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νικόλιτς στο ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι, όπου μάλιστα βραβεύτηκε ως ένας εκ των πιο επιτυχημένων Σέρβων προπονητών, με τελευταίο επίτευγμα την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος με την Ένωση. Ο Κύριλ Ντεσπόντοφ βρίσκεται στην τελική ευθεία μιας δύσκολης αποθεραπείας και ο ΠΑΟΚ περιμένει μέσα στον Οκτώβριο να έχει ξανά διαθέσιμη μια σημαντική λύση για τα άκρα της επίθεσης. Στο μπάσκετ, η EuroLeague ανοίγει απόψε την αυλαία της σεζόν. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν από την πρώτη κιόλας βραδιά στη μάχη. Ο πρωταθλητής Ευρώπης εκτός έδρας απέναντι στην Μπασκόνια, ενώ οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Παρή.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 22 Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Μύκονος, Σέρες, Ύφνος, 25 Αθήνα, Τρίκαλα, Χανιά, Άρτα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Και τα μήνυ συνταγογραφούμενη από γιατρό φέρεται να λάμβανε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με τη συγκεκριμένη ουσία και γενικότερα με τον εθισμό. Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή σε κλινική αποτοξίνωση στο Λος Άντζελες, μία μόλις μέρα μετά την εισαγωγή του. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, ο Πρίσλεϊ είχε συστηματικό πρόβλημα με την κεταμίνη, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του μοντέλου είναι οργισμένοι επειδή ο γιατρός φέρεται να συνέχιζε να του συνταγογραφεί τη συγκεκριμένη ουσία, ενώ θεωρούν ότι ο γιατρός θα έπρεπε να διωχθεί ποινικά. Τα έργα τέχνης της σε τοπικό παζάρι στο Λος Άντζελες πουλάει 18χρονη κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ Βιβιέν, η οποία προσφάτως ανακοίνωσε μάλιστα πως απαρνείται το επίθετο του πατέρα της. Η ίδια εθεάθη το Σάββατο σε υπαίθρια αγορά με τον δίδυμο αδελφό της Νόξ να βρίσκεται στο πλευρό της προκειμένου να τη στηρίξει. Η Βιβιέν, που σύμφωνα με την Daily Mail δραστηριοποιείται με το όνομα The Tulip Fields, παρουσίασε στο παζάρι μία σειρά από κάρτες με ζωγραφιές της και αυτοκόλλητα, με τις τιμές τους να κυμαίνονται από 10 έως 25 δολάρια. Η Vivian Jolie καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης συνομιλούσε με τον κόσμο, καταφέρνοντας να πουλήσει αρκετά από τα έργα της. Για την περίσταση είχε επιλέξει ένα μαύρο t-shirt και μία μπλεκαρό σαλοπέτα, ενώ ο αδελφός της φορούσε ένα τζιν παντελόνι με κεντυμένα λουλούδια και λευκή μπλούζα. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Επιβεβαιώθηκε η παρουσία ιού στα νεκρά ψάρια που είχαν καταγραφεί τον περασμένο Απρίλιο στη λίμνη Παμβότιδα, δίνοντας πλέον και εργαστηριακή απάντηση στο φαινόμενο της μαζικής θνησιμότητας που είχε προκαλέσει ανησυχία. Οι αναλύσεις που έγιναν στα δείγματα έδειξαν την παρουσία του ιού της αιαρινής ιαημίας του Κυπρίνου, με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνονται και από εργαστηριακούς ελέγχους που έγιναν στο εξωτερικό. Ο ιός εντοπίστηκε σε νεκρά ψάρια του είδους πεταλούδα που είχαν συλλεχθεί από τα νερά της λίμνης. Η παρουσία του ιού, σύμφωνα με τα στοιχεία των αναλύσεων, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως η περίοδος οοτοκίας και η θερμοκρασία του νερού, συνέβαλε στο φαινόμενο θνησιμότητας. Μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Υπήρου προχώρησε στη λήψη άμεσων μέτρων για την υγειονομική προστασία της ιχθυοπανίδας και την αποτροπή πιθανής εξάπλωσης του ιού. Απαγορεύεται η είσοδο και έξοδο ζώντων ιχθύων από και προς την Παμβότιδα, καθώς και οποιαδήποτε διακίνηση ζωντανών ψαριών εντός της περιοχής της λίμνης. Τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν προληπτικό και υγειονομικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην προστασία του οικοσυστήματος και στην αποτροπή μετάδοσης του ιού σε παρακείμενες υδάτινες μάζες ή εκτροφία. Σημειώνεται πως δεν επηρεάζεται η αλία στη λίμνη, καθώς η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη διακίνηση ζωντανών ιχθύων.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

πεσμένη. Πόσα άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχθεί.

0: σου. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
4: Έλα να πάμε στα καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερς στις χαμηλές τιμές.
4: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

εσύ δεν με μάθες να αφήνω να μακραίνουν τα μαλλιά. Στα παλιά τσίρικα τα ρούχα σου ζητούσες.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Κιπ σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerin Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Club 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου.

0: χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στις φυλακές Δομοκού, ο 27χρονος γυναικοκτόνος της Ιγουμενίτσας, μετά την απολογία του, ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης μετά από αρνήσεις δικηγόρων. Δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους από εισπνοή καπνού και αερίων στο υποκατεδάφιση θέατρο μπάντμιντον. Τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ και συνήλθαν. Στα σταθερά βλετιμολόγια ρεύματος παραπέμπει η κυβέρνηση τους καταναλωτές που αναζητούν προστασία από τις υψηλές τιμές ρεύματος, κλείνοντας προς το παρόν τη συζήτηση περί επιδοτήσεων στα ειδικά πράσινα τιμολόγια, στα οποία παραμένει το 53% περίπου των οικιακών καταναλωτών. Νέα εμπλοκή των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν πύραυλο και ντρόουν. Επιβεβαιώνει το αδιέξοδο για τα γλυπτά του Παρθενώνα το Βρετανικό Μουσείο. Έλλειψη νερού στη χώρα λόγω της καταστροφής των μονάδων επεξεργασίας στη Γάζα. Ειδικοί εκτιμούν ότι έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια πολέμου, οι περιβαλλοντικές συνέπειες της καταστροφής στη Γάζα έχουν πλέον αρχίσει να επηρεάζουν και το Ισραήλ.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Εθνική κάνει απόψε το πρώτο της βήμα στη League A του Nations League, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Ράικο Μίτιτς του Βελιγραδίου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή για τη γαλανόλευκη ομάδα, καθώς για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης απέναντι στις καλύτερες εθνικές ομάδες της Ευρώπης, Γερμανία, Ολλανδία ή άλλες δύο. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, είπε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νικόλιτς στο ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι, όπου μάλιστα βραβεύτηκε ως ένας εκ των πιο επιτυχημένων Σέρβων προπονητών, με τελευταίο επίτευγμα την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος με την Ένωση. Ο Κύριλ Ντεσπόντοφ βρίσκεται στην τελική ευθεία μιας δύσκολης αποθεραπείας και ο ΠΑΟΚ περιμένει μέσα στον Οκτώβριο να έχει ξανά διαθέσιμη μια σημαντική λύση για τα άκρα της επίθεσης. Στο μπάσκετ, η EuroLeague ανοίγει απόψε την αυλαία της σεζόν. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν από την πρώτη κιόλας βραδιά στη μάχη. Ο πρωταθλητής Ευρώπης εκτός έδρας απέναντι στην Μπασκόνια, ενώ οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Παρί.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 22 Καβάλα Λίμνος Νάξος Ρέθυμνο Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Μύκονος Σέρες Ύφνος, 25 Αθήνα Τρίκαλα Χανιά Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Και τα μήνυ συνταγογραφούμενη από γιατρό φέρεται να λάμβανε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με τη συγκεκριμένη ουσία και γενικότερα με τον εθισμό. Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή σε κλινική αποτοξίνωση στο Λος Άντζελες, μία μόλις μέρα μετά την εισαγωγή του. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, ο Πρίσλεϊ είχε συστηματικό πρόβλημα με την κεταμίνη, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του μοντέλου είναι οργισμένοι επειδή ο γιατρός φέρεται να συνέχιζε να του συνταγογραφεί τη συγκεκριμένη ουσία, ενώ θεωρούν ότι ο γιατρός θα έπρεπε να διωχθεί ποινικά. Τα έργα τέχνης της σε τοπικό παζάρι στο Λος Άντζελες πουλάει 18χρονη κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ Βιβιέν, η οποία προσφάτως ανακοίνωσε μάλιστα πως απαρνείται το επίθετο του πατέρα της. Η ίδια εθεάθη το Σάββατο σε υπαίθρια αγορά με τον δίδυμο αδελφό της Νόξ να βρίσκεται στο πλευρό της προκειμένου να τη στηρίξει. Η Βιβιέν, που σύμφωνα με την Daily Mail δραστηριοποιείται με το όνομα The Tulip Fields, παρουσίασε στο παζάρι μία σειρά από κάρτες με ζωγραφιές της και αυτοκόλλητα με τις τιμές τους να κυμαίνονται από 10 έως 25 δολάρια. Η Vivian Jolie καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης συνομιλούσε με τον κόσμο, καταφέρνοντας να πουλήσει αρκετά από τα έργα της. Για την περίσταση είχε επιλέξει ένα μαύρο t-shirt και μία μπλεκαρό σαλοπέτα, ενώ ο αδελφός της φορούσε ένα τζιν παντελόνι με κεντυμένα λουλούδια και λευκή μπλούζα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Επιβεβαιώθηκε η παρουσία ιού στα νεκρά ψάρια που είχαν καταγραφεί τον περασμένο Απρίλιο στη λίμνη Παμβότιδα, δίνοντας πλέον και εργαστηριακή απάντηση στο φαινόμενο της μαζικής θνησιμότητας που είχε προκαλέσει ανησυχία. Οι αναλύσεις που έγιναν στα δείγματα έδειξαν την παρουσία του ιού της αιαρινής ιαημίας του Κυπρίνου, με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνονται και από εργαστηριακούς ελέγχους που έγιναν στο εξωτερικό. Ο ιός εντοπίστηκε σε νεκρά ψάρια του είδους πεταλούδα που είχαν συλλεχθεί από τα νερά της λίμνης. Η παρουσία του ιού, σύμφωνα με τα στοιχεία των αναλύσεων, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως η περίοδος οοτοκίας και η θερμοκρασία του νερού, συνέβαλε στο φαινόμενο θνησιμότητας. Μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Υπήρου προχώρησε στη λήψη άμεσων μέτρων για την υγειονομική προστασία της ιχθυοπανίδας και την αποτροπή πιθανής εξάπλωσης του ιού. Απαγορεύεται η είσοδο και έξοδο ζώντων ιχθύων από και προς την Παμβότιδα, καθώς και οποιαδήποτε διακίνηση ζωντανών ψαριών εντός της περιοχής της λίμνης. Τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν προληπτικό και υγειονομικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην προστασία του οικοσυστήματος και στην αποτροπή μετάδοσης του ιού σε παρακείμενες υδάτινες μάζες ή εκτροφία. Σημειώνεται πως δεν επηρεάζεται η αλία στη λίμνη, καθώς η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη διακίνηση ζωντανών ιχθύων.
5: Χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινέλια που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
8: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Η Φαντής Γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
12: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
13: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 24 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1664, το νέο

0: Άμστερνταμ μετονομάζεται σε Νέα Υόρκη. 1828. Ο Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία. 1908. Ο λαός των Χανίων σε πάνδημη συγκέντρωση κηρύσσει την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. 1927. Ιδρύεται ο Αυτόνομος Οργανισμός Λιμένος Πειραιός. 1947. Η ηγεσία του ΚΚΕ απορρίπτει την πρόταση της κυβέρνησης Σοφούλη για την παράδοση του οπλισμού και την παροχή αμνηστίας. 1988. Ο Καναδός σπρίντερ Μπεν Τζόνσον με τη βοήθεια αναβολικών κερδίζει στα 100 μέτρα με 9,79 στους Ολυμπιακούς της Σεούλ, αλλά αποκλείστηκε μετά από 3 μέρες.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Θεσσαλονίκη Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
3: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Ωρες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 828.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στις φυλακές Δομοκού, ο 27χρονος γυναικοκτόνος της Ιγουμενίτσας, μετά την απολογία του, ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης μετά από αρνήσεις δικηγόρων. Δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους από εισπνοή καπνού και αερίων στο υποκατεδάφιση θέατρο μπάντμιντον. Τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ και συνήλθαν. Στα σταθερά μπλε τιμολόγια ρεύματος παραπέμπει η κυβέρνηση τους καταναλωτές που αναζητούν προστασία από τις υψηλές τιμές ρεύματος, κλείνοντας προς το παρόν τη συζήτηση περί επιδοτήσεων στα ειδικά πράσινα τιμολόγια, στα οποία παραμένει το 53% περίπου των οικιακών καταναλωτών. Νέα εμπλοκή των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν πύραυλο και ντρόουν. Επιβεβαιώνει το αδιέξοδο για τα γλυπτά του Παρθενώνα το Βρετανικό Μουσείο. Έλλειψη νερού στη χώρα λόγω της καταστροφής των μονάδων επεξεργασίας στη Γάζα. Ειδικοί εκτιμούν ότι έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια πολέμου, οι περιβαλλοντικές συνέπειες της καταστροφής στη Γάζα έχουν πλέον αρχίσει να επηρεάζουν και το Ισραήλ.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Εθνική κάνει απόψε το πρώτο της βήμα στη League A του Nations League, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Ράϊκο Μίτιτς του Βελιγραδίου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή για τη γαλανόλευκη ομάδα, καθώς για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης απέναντι στις καλύτερες εθνικές ομάδες της Ευρώπης, Γερμανία, Ολλανδία ή άλλες δύο. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, είπε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νικόλιτς στο ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι, όπου μάλιστα βραβεύτηκε ως ένας εκ των πιο επιτυχημένων Σέρβων προπονητών, με τελευταίο επίτευγμα την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος με την Ένωση. Ο Κύριλ Ντεσπόντοφ βρίσκεται στην τελική ευθεία μιας δύσκολης αποθεραπείας και ο ΠΑΟΚ περιμένει μέσα στον Οκτώβριο να έχει ξανά διαθέσιμη μια σημαντική λύση για τα άκρα της επίθεσης. Στο μπάσκετ, η EuroLeague ανοίγει απόψε την αυλαία της σεζόν. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν από την πρώτη κιόλας βραδιά στη μάχη. Ο πρωταθλητής Ευρώπης εκτός έδρας απέναντι στην Μπασκόνια, ενώ οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Παρή.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 22 Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Μύκονος, Σέρες, Ύφνος. 25 Αθήνα, Τρίκαλα, Χανιά, Άρτα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Skip Scone ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές.
3: Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

have to discover a way to live together.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.